Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει.
1: Ακούτε για να... Σφαίρα 94,4.

0: απλές οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
2: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μία εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
3: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
4: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
5: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
6: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
7: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.

κόρτσα μου σαβώ, δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πως, ξέρω πως θα τον ονειρευτώ. Πετράδια βάζω στο λαιμό και μια χάντρα φυλαχτώ.

0: πολλές οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 6.
1: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.

0: Καλημέρα! Καλημέρα, Νικόλα μου! Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλημέρα, Παναγιώτη.
0: Καλημέρα!
1: Γιατί και 20?
0: Γιατί έτσι γουστάρω.
1: Αυτό το έτσι γουστάρω, πέρα από το λογιστήριο να δεις το γουστάρω. Έτσι γουστάρω και με ύφος. Γουστάρω.
0: Να σου πω, Νικόλα μου, δώμα αποζημίωση για 15 χρόνια και φεύγω εδώ.
1: Ξέρουμε
0: και
1: πάω
0: και
1: σε κάνει.
0: Κάνω ζωάρα. Άσε τώρα.
1: Κάνει ζωάρα.
0: Δεν βγάλει τα φραγκοδίφραγκά σου εκεί πέρα μέτρα να δεις αν βγαίνει ο μήνας.
1: Αν βγαίνει η πινακίδα. 50.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα να έχουμε σήμερα που η μέρα είναι Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2026. Είναι πρωινό σφαίρα 102,2. Είναι ο κύριος Νίκος Καλούδης απέναντί
1: είναι
0: μου.
1: Είναι ο κύριος Παναγής Τζορτζάτος, λίγο δεξιά μου.
0: Ένα μπούκομα στη φωνή το καταλαβαίνεις, έτσι. Να ξέρεις ότι η εβδομάδα δεν βγαίνει.
1: Ναι, και εγώ το έχω.
0: Ποια μέρα θα λείψω, δεν ξέρω.
1: Ξέρω εγώ ποια θα λείψω.
0: Θα αποφασίσω και θα σου πω.
1: Για όσο λείπετε, θα λείπω κι εγώ.
0: Δεν υπάρχει αυτό που λες. Εσύ είσαι στυλοβάτης αυτής εδώ της εκπομπής. Βγαίνει χωρίς εσένα. Εμείς είμαστε, αναλώσιμοι είμαστε.
1: Κουράστηκα, πάρε αυτά τα ροζ χαρτιά.
0: Πόσα είναι?
1: Είναι δύο. Κάθε άλλο καθαριστήρα.
0: Το γράψανε τον Νικολάκο μου και του πήρανε τις πινακίδες. Ποιος τόλμησε? Δεν ξέρουνε, μωρέ. Δεν σε είδανε, μωρέ.
1: Τη δουλειά τους κάνανε.
0: Τη δουλειά. Το βρυσίδι που τους έχεις ρίξει μέχρι στιγμής δεν συνάδει με αυτό.
1: Δεν κατάλαβες καθόλου. Αυτή φορά είμαι πολύ ήρεμος.
0: Αλήθεια λες?
1: Πολύ ήρεμος. Δεν έχω καταλάβει το μέγεθος της ζημιάς.
0: Σιγά μωρέ και στο μέγεθος της ζημιάς. Τι έκανες?
1: Παναγή μου, πρέπει να
0: παράλογο παρκάρισμα. Πού παρκάρισμα?
1: Λογικά πρέπει να δώσω και το δίπλωμα.
0: Ελπίζω να μην είχε ράμπες και τέτοια.
1: Όχι, δεν είχε.
0: Ωραία, γιατί εκεί ξέρεις ποτέ.
1: Ναι, ναι,
0: τον ποτόν να ξέρεις.
1: Ξέρω, ξέρω.
0: Τι άλλο. Εντάξει, θα τις πάρεις πινακίδες, θα βάλουμε εδώ τα κονέ μας.
1: Έχουμε μικρόφωνο, Παναγία. Ποια κονέ μας?
0: Έχουμε μικρόφωνο, συγγνώμη. Εντάξει, τότε Νίκο, θα πας να κάνει υπομονή. Πώς θα τις πάρεις, 2 μήνες, 3?
1: Δεν ξέρω πώς λέει, δεν το έχω διαβάσει. Καταρχήν, τι όρνηθος καλύσματα είναι παρά αυτός της
0: κλίσης. Καταρχάς, φέρε εδώ να δούμε πώς πρέπει να παραδώσεις και το δίπλωμα και δεν
1: πρέπει να το παραδώσεις.
0: Α, ωραία, τέλεια.
1: Πρέπει να το παραδώσεις. Απλά δεν της το δίνω. Ναι.
0: Στο ακυρώνουν από το Viva Wallet, να ξέρεις.
1: Εντάξει, θα φαντάζομαι έχω κάποιες μέρες περιθώριο.
0: Δεν το ξέρω αυτό. Λογικά σήμερα θα το ακυρώσουν.
1: Θα με πιάσουν, μέσα θα με βάλουν.
0: 100%. Ναι. 100%.
1: Ναι, θα με βάλουν μέσα.
0: Πού, Θεσσαλονίκη?
1: Θεσσαλονίκη.
0: Μα πάτε εκεί τώρα στη Θεσσαλονίκη, ξεσαλώνετε, παρκάρετε όπου να είναι.
1: Άκου, θα σου πω. Καταρχήν, πάρκαρα για 3 ώρες.
0: Δεν έχει
1: μες τη νύχτα, μες τη νύχτα.
0: Εμένα...
1: Πήγα 4 η ώρα το πρωί,
0: ναι.
1: 7 και μισή έφυγα. Και η άλλη με έγραψε 7 και μισή. Κάτσε μόλις κουμποκαίλ να πει.
0: Τα είμαι τζίμπλα το μάτι, είχες πει καφέ μόρι, το μάξι μου σε πείραξε.
1: Και τίποτα άλλο. Εγώ γιατί πάρκαρα εκεί? Γιατί ρε φίλε, είχε παρκάρει όλη η Θεσσαλονίκη σε παρκάρα εκεί. Και λέω, για να
0: παρκάρω κι εγώ.
1: Ναι, είναι νορμάλ, λέω.
0: Πήγαινε, πες το, πες, να σας πω κάτι. Εγώ είμαι Αθηναίος.
1: Φαντάζομαι το είδα από την πινακίδα.
0: Εγώ είμαι Αθηναίος, πες τώρα, μην με κρίνετε.
1: Το ότι. Τώρα τα λέμε δημόσια όλα αυτά.
0: Δεν πειράζει, μωρέ Νίκο. Δεν τι μα ακούει ο Χρυσοχοίδης πρωί-πρωί. Τι θες και εσύ τώρα.
1: Το ότι μου πήραν τη μία πινακίδα.
0: Αυτό νομίζω έτσι κάνουν, για να μην κάθουν να ξεβιδώνουν οι άνθρωποι, λες και είναι κλειδαράδες.
1: Παναγία μου, την έχω ξαναπάει την πινακίδα, δεν είναι η πρώτη μου φορά.
0: Ναι, εντάξει. Άλλες φορές σου λέει. Υπάρχουν και φορές που σου λέει δεν τις βγάζω καν. Φέρτε εσύ.
1: Ωραία, γιατί δεν το κάνει αυτό εκεί.
0: Δεν ξέρω, τι να σου πω. Τέλος πάντων τώρα.
1: Ο ρυθμός εκπομπής μας είναι στοίχημα.
0: Αυτό τώρα περίμενα από την πινακίδα πως πήγαμε στοίχημα, ρε Νίκο μου.
1: Αυτό όλες οι γνώσεις που σας δώσαμε είναι μια χορηγία από τη στοίχημα. Η στοίχημα όμως εκτός από χορηγός εκπομπής μας είναι και επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ. Και των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA, Europa και Conference League, οι οποίες φέτος αγωνίζονται ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και όφι. Η στοίχημα είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Η στοίχημα σου ανήκει, η στιγμή σου ανήκει και 21+ αρμόδιος διευθυντής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού απώλειας περιουσίας, ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτική 1114, παίξει υπεύθυνη, αποδόσει ενδέχεται να υπόκειται σε αλλαγές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Είναι χάσει και ο Παναθηναϊκός. Αυτό πήγα να πω τώρα, μια και είπε στοίχημα, είναι χάσει και ο Παναθηναϊκός.
1: Δεν το είδα,
0: στο τέλος λέει,
1: Ποιο τέλος ρε, από το πρώτο ημίχρονο μπήκε τον κόλ.
0: Α, ναι. Δεν το είδα.
1: Με το ένα μάτι δηλαδή, γιατί το άλλο κοιμότανε.
0: Okay.
1: Και το άλλο δεν άντεξα το ημίχρονο τώρα.
0: Ωραίο, τον κόλ τουλάχιστον χάσαμε με.
1: Ένα σουτ είδα που μπήκε μπάλα στα δίχτυα, αυτό προλάβαμε στο replay.
0: Μάλιστα.
1: Δεν το αγγελώ.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν τα μάθατε.
1: Αλλά από ό,τι κατάλαβες, στο πρώτο ημίχρονο δεν παίξαμε και πολύ καλά.
0: Δεν παίξαμε καλά.
1: Ήμασταν ανύπαρκτοι.
0: Μάλιστα, κατάλαβα. Μπράβο. Και μπράβο που το λες και είσαι δίκαιος.
1: Ναι, ναι,
0: Δεν ξέρω αν τα μάθατε, αν τα ακούσατε ή αν τα διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά, μπείτε στο ΔΕΗ.gr/fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία.
2: Άνοιξε το air conditioning εδώ πέρα, έχει τρομερή ζέστη. Δεν ξέρω τι μου έχετε κάνει. Φωταγωγή στο άκα μου, φωταγωγή. Σβήσετε λίγο το φως εδώ πέρα.
0: Α, ξεκινήσαμε με εντολές.
2: Βλέπω τα κουμπάκια.
0: Σου βγαίνει το διευθυντηλίκι. Τι έγινε.
2: Θα μου βγει κάποια στιγμή και
0: Λοιπόν, παιδιά, αυτή την εβδομάδα κληρώνουμε. Μπείτε να λάβετε μέρος. Στείλτε μήνυμα για να λάβετε μέρος στην κλήρωση. Σφαίρα Tour, πρώτη στάση στο Μαρόκο. Manesis Travel, μιλάμε για το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Σε στέλνουν μαζί με το Σφαίρα σε ένα μοναδικό ταξίδι στο Μαρόκο την εβδομάδα τη 28η. Ταξίδι για δύο άτομα, απευθεία πτήση Aegean από και προς το Μαρακές. Διαμονή σε πολυτελή πεντάστερα ξενοδοχεία με ημιδιατροφή. Ένα ανεπανάληπτο ταξίδι, ένα μοναδικό δώρο για δύο. Καζαμπλάνκα, Ραμπάτ, Ταγκέρι, ένα ταξίδι γεμάτο εικόνες, γεύσεις, αυθεντικές εμπειρίες, ανακάλυψε τις αυτοκρατορικές πόλεις του Μαρόκου, τα χρώματα, τα αρώματα, τις εικόνες μιας χώρας που πραγματικά μοιάζει βγαλμένη από παραμύθι, με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Τώρα στέλνετε μήνυμα στο Viber 6936 10 10 22, γράφετε Μαρόκο και όνομα τεπώνυμο και έτσι μπαίνετε στην κλήρωση. Εδώ 15 του μηνός κληρώνουμε στο πρωινό του Σφαίρα την ταξιδάρα μας στο Μαρόκο.
3: Πώς τον πίνεις?
4: Να χαθείς, δεν τρέπεσαι.
3: Τον καφέ βρε πονηρέ. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Αγοράκι μου.
1: Αντράκι μου γλυκό.
0: Καλή αρχή θα πω.
2: Θα πούμε μια καλημέρα εδώ ή δεν μιλάς γιατί δεν πληρώνεις από εδώ? Λοιπόν, έλα, φύγε σε break να χαιρετήσουμε τα παιδιά που ήρθανε και επιστρέφουμε. Φύγε, φύγε.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρου Σκούπιτ. Γκρίνς, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
7: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
6: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
8: Καλώς τη! Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
9: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
8: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
10: Γεια σας!
8: Ποιος είναι ο κύριος?
9: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
8: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
9: Κυρία Μαρία, μπράβο.
8: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ. Σοβαρά?
9: Ναι.
11: Η ώρα είναι 6:30.
12: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
13: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μία εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
14: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
15: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
16: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
17: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
18: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
19: Καλημέρα στους ονειροπόλους, στους πιστούς και στους αμαρτωλούς. Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Α, τώρα το κατάλαβα το μπάι.
1: Γαλακτοκομικά στα Lidl, ξέρεις ότι τα διαλέγεις με βάση τα κριτήρια γεύσης σου. Ξέρεις όμως με ποια κριτήρια τα διαλέγουν τα Lidl? Με τα πιο υψηλά. Επιλέγονται παραγωγοί και προμηθευτές που συνδυάζουν παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής και εξελιγμένες μεθόδους συλλογής γάλακτος. Με βάση τα υψηλά κριτήρια ποιότητας, το Lidl. Μάλιστα, παίρνουν ελέγχους σε κάθε στάδιο της παραγωγής. Γι' αυτό και πολλά από τα γαλακτοκομικά είναι βραβευμένα με το βραβείο ανώτερης γεύσης από το International Taste Institute. Και τα πρότυπα, πρότυπα. Με χρυσά κουτάλια στραγγιστό από εδώ και πέρα. Όποιος ξέρει, ξέρει.
2: Μια στιγμή και ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα και σε όλα τα καταστήματα Vodafone, ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι, από το γραφείο σου, και με 12μήνη εγγύηση για σιγουριά ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Λοιπόν. Περιμένουμε τις καλημέρες σας, περιμένουμε τα μηνύματά σας, περιμένουμε τις αφιερώσεις σας, περιμένουμε ό,τι θέλετε να μας πείτε, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Κάτσε να πω και μια γρήγορη.
1: Και τον Άγιο Βασίλη.
2: Τον Άγιο Βασίλη, ναι, ακριβώς. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου, Ματίνα μου, γλυκιά. Γιαγιάς Family Farm εκεί στο Κρανίδι. Το πιο ωραίο κτήμα που μπορείτε να πάτε εκεί, με να δείτε τα ζωάκια με τα παιδάκια σας, να γίνει πραγματικά ένας χαμός. Θα σε πάρω τηλέφωνο, έχεις απόλυτο δίκιο. Ζητώ συγγνώμη, έχω τρελαθεί κι εγώ. Καλημέρα να πούμε στη Μαρία. Καλημέρα στην Αγγελική, στην Ευανθία, στο Διονύση. Φιλιά πάρα πολλά σε όλους εσάς που έχετε στείλει από νωρίς το πρωί, και στο φίλο μου το Δημήτρη που μόλις τώρα έστειλε την καλημέρα του. Σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Νίκο, πότε σταματάς από Θεσσαλονική? Πότε κατεβαίνει Τόκιο η Ιουλία?
1: Είναι άλλα δύο Σαββατοκύριακα είναι. Το τελευταίο Σαββατοκύριακο δεν θα πάω, νομίζω.
2: Δεν
1: γιατί
2: θα πας,
1: γιατί είναι το Αγίου Δημητρίου. Τη Δευτέρα έχουν αργία στη Θεσσαλονίκη, οπότε όλα μετακινούνται για Σάββατο Κυριακή.
2: Αλήθεια λες?
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και
1: δηλαδή θέλω να σου πω, το
2: αυτό?
1: Φινάλε θα είναι. Δε Κυριακή, άντε πες στο Γρηγόρη ότι δεν θα έρθω εδώ πέρα.
2: Δεν γίνεται. Όχι.
1: Αυτό
2: θα πάρει την Ιουλία τηλέφωνο καταρχάς.
1: Αυτό τη είπα και εγώ. Όχι. Συλλαφίστε, θα έχουμε προβλήματα.
2: Ναι, θα έχουμε θέματα. Η αλήθεια είναι αυτή. Άσε που Κυριακή έχουμε και το πάρτι του παιδιού μου. Γενέθλια 26.
1: Δεν ξέρω.
2: Όχι, δεν είναι. Άκουσε, Νίκο.
1: Παναγί μου, δεν μπορώ εγώ αυτά τα χρονικά. Αποφάσισα στη ζωή μου το καλοκαίρι, αυτό τα αποφάσισα.
2: Ναι.
1: Ότι δεν θα πιέζομαι για κάτι.
2: Α, είναι πίεση. Τον αριθμό για να είναι πίεση.
1: Ναι, μας έχεις βάλει να κάνουμε ένα σωρό πράγματα όλα αυτά τα
2: χρόνια. Τι σου είπα να σκουπίσεις?
1: Με έχεις βάλει και ένα σκουπίσω. Μου έχεις κάνει τα πάντα. Δεν θέλω, δεν θέλω.
2: Τι να πω, εντάξει, είσαι απαράδεκτος.
1: Ας είμαι, δεν πειράζει.
2: Απαράδεκτος.
1: Μη μου μιλάς. Μπορείς να μην μου μιλάς. Μη με κάνεις παρέα.
2: Τελείωσε.
1: Μπορείς να μην με κάνεις παρέα.
2: Εντάξει, εσύ με παίρνεις τηλέφωνο 6 ώρα το πρωί.
1: Μη μου το σηκώνεις.
2: Εντάξει, Νίκο. Έγινε.
1: Τα λέω ωραία.
2: Λοιπόν, αν έχεις επιχείρηση και ψάχνεις τους κατάλληλους ανθρώπους για να την ενισχύσεις, στο jobfind.gr χιλιάδες υποψήφια να ζητούν την επόμενη επαγγελματική τους ευκαιρία. Και μπορεί να είναι τα ταλέντα που χρειάζεσαι. Τώρα είναι η στιγμή να απογειώσεις την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου σήμερα και βρες τους ανθρώπους που ταιριάζουν στις ανάγκες της επιχείρησής σου. Με πρακτικά εργαλεία διαχείρισης αγγελιών και βιογραφικών, το jobfind.gr κάνει την έβρεση προσωπικού πιο γρήγορη, πιο αποτελεσματική από ποτέ. Jobfind.gr, εδώ που οι κατάλληλοι υποψήφοι συναντούν τους ιδανικούς εργοδότες.
1: Κάνετε εσείς παιδιά και πρέπει εμείς να τρέχουμε τώρα.
2: Άλλος Ντούγκας με βρήκε. Τα ίδια μου λέει γι' αυτό. Πάτε εσείς, λέει, κάνετε παιδιά, τρέχουμε εμείς.
1: Τρέχουμε εμείς τώρα σαν τέτοιο. Τι θέλεις, ήθελες τραγουδί?
2: Εγώ?
1: Ναι.
2: Όχι μωρέ, βάλε μια ψαλμωδία.
1: Τι θες να βάλω, πες μου ποιο τραγουδί εσύ.
2: Βάλε Πέτρο Ιακωβίδη.
1: Ποιο?
2: Βάλε Πέτρο Ιακωβίδη, γύρνα μου λίγο την οθόνη να δω λίγο.
1: Γιατί ήθελα, λίγο. Τι σημασία έχει να τη δεις?
2: Για να δω, άνοιξε μου Πέτρο. Άνοιξε μου τον Πέτρο. Τον Πέτρα να πούμε, άνοιξε μου τον Πέτρα να πούμε. Να δούμε τι κομμάτα. Λοιπόν, μην βάλεις αυτό. Ένα ανεβαστικό ρε παιδί μου. Απόψε θέλω πάνω. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na

0: παιδιά, για
1: κάτι. Έλα τα χλαματσίμαλα πρωί. Είναι νωρίς, όχι τώρα ξεκινάει, παρατέταρτο. Λοιπόν, για πάμε να δώσουμε και ένα θέατρο έτσι πρωί-πρωί. Θανάση Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας, θέατρο Αλίκη, Μπαμπάδες Μερού, με μια καταπληκτική παράσταση, Πέμπτος Χρόνος. Η αλήθεια είναι ότι την έχω δει και είναι καταπληκτική. Θρυλική κομμωδία Μπαμπάδες Μερού του Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα. Συνεχίζεται θριαμβευτικά για πέμπτη χρονιά στο θέατρο Αλίκη. Από την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, από αυτή την Τετάρτη δηλαδή, Βίκη Σταυροπούλου, Λευτέρης Ελευθερίου, Θανάση Ευθυμιάδης, Βίβιαν Κοντομάρη, Χριστίνα Τσάφου, Κωνσταντίνα Μιχαήλ. Λοιπόν, έχουμε διπλές προσκλήσεις για εσάς. 5 θα δώσουμε σήμερα. Τώρα στέλνετε μήνυμα στο Viber 6936-10-10-22. Γράφετε μπαμπάδες και το ονοματεπώνυμό σας. Αυτά είναι έτσι τα του πολιτισμού που θέλουμε να προάγουμε πολιτισμό εδώ από το πρωινό του Σφαίρα.
2: Προσπαθούμε, ναι.
1: Ναι, και γι' αυτό σας τα δίνουμε έτσι και σας τα χαρίζουμε όλα απλόχερα. Λοιπόν, τώρα.
2: Να σου πω εγώ.
1: Έλα, να πεις και εσύ, ναι, πες μη σε
2: δέχομαι. Κρυολόγημα, βουλωμένη μύτη και η αναπνοή γίνεται πιο δύσκολη. Γνώρισε το Selva Golden Flu από την Intermed για την ελληνική φροντίδα όταν η συμφόρηση κάνει την εμφάνισή της. Βοήθεια τον καθαρισμό της ελληνικής κοιλότητας και στην απομάκρυνση της σωρευμένης. Βοηθά στον καθαρισμό της ελληνικής κοιλότητας και στην απομάκρυνση της σωρευμένης βλένης, προσφέροντας ανακούφιση από την ελληνική συμφόρηση. Selva λοιπόν Golden Flu από την Intermed για να αναπνύεις πιο ελεύθερα όταν το κρυολόγημά σου σου κλείνει τη μύτη.
1: Και σκεφτείτε λίγο, είσαι vegan, ρε παιδί μου, έτοιμος να κάνεις επιδρομή. Έχεις σηκώσει τσεκούρι, έχεις οργανώσει επίθεση και ξαφνικά χτυπάει το σταθερό. Κάπως έτσι είναι και η νέα καμπάνια του Day Fiber. Γιατί τώρα φέρνει και σταθερό με Day Fiber 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μπορείς και εσύ να έχεις άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Επισκέψου τώρα το day.gr/fiber και μάθε πολλά πολλά περισσότερα. Θέλω να κάνω μια γύρα στο διαδίκτυο, να δω τι παίζει έτσι από νωρίς το πρωί. Κίνηση ακόμα δεν έχει στους δρόμους της Αθήνας από ό,τι μας στέλνετε και εσείς τα μηνύματά σας και μας ενημερώνετε. Οπότε έτσι να δούμε τι τρέχει στην επικαιρότητα και τι συμβαίνει. Να ενημερώσω και λίγο τον Νίκο που Σαββατοκύριακο ξεσάλλω στη Θεσσαλονίκη και τους πήραν τις πινακίδες εδώ πέρα.
2: Πήρα χαμπάρι τι έγινε.
1: Ναι. Τι άλλο, κάτσε να ξεκινήσω εδώ. Ο Τραμπ ανακοίνωσε ενεργειακή εκεχηρία χωρίς να έχει συμφωνήσει η Ρωσία. Είναι έξαλλος με τον Ζελένσκι.
2: Καταλάβει, η βενζίνη πάει, έμεινε εκεί.
1: Τέλος. Έμεινε, ναι, σταθεροποιήθηκε. Σταθεροποιήθηκε.
2: Εκεί πάνω από 2-10, εκεί θα μείνει. Τέλεια.
1: Τι άλλο, η Έλενα Παπαρίζου εχθές λέει στο The Voice: κατάλαβαν οι Έλληνες άνδρες ότι πρέπει να παντρεύονται και λίγο πιο μικροί και να κάνουν παιδιά όχι μετά τα 40.
2: Γιατί
1: είπε η Έλληνες. Πότε έκανε τη Σοφία?
2: 40.
1: 40 ακριβώς. Εντάξει, στο όριο είσαι, η αλήθεια είναι. Στο όριο είσαι.
2: Εντάξει, με γκρίνει δηλαδή. Καλά, τα καλά.
1: Είσαι οκ. Είδες τι έχει γίνει, το έχω βάλει και στις ειδήσεις στο Γρηγόρη. Κάτι έγινε, λέει, σκέφτεται, λέει, ο Ρούμπιο μαζί με τον Τραμπ να πάρουν την Κίμπερλι από εδώ.
2: Πού να την πάνε?
1: Να γυρίσει πίσω.
2: Βαλά τις ξέρει αυτά, δεν τα ξέρει ούτε ο Τραμπ.
1: Ούτε ο Τραμπ δεν τα ξέρει. Εμείς να τον ρωτήσουμε, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Τι άλλο. Όμως, ποια τέτοια.
1: Ότι κάτι δεν έχει κάνει, έχει κάνει πράγματα τα οποία δεν είναι σωστά, λέει.
2: Α, ναι.
1: Ναι. Το έγραψε η.
2: Μα ήταν φίλοι αυτοί.
1: Ποιος το έγραψε, η Associated Press.
2: Μα ήταν φίλοι.
1: Τι να σου πω, ρε φίλε, αυτά αλλάζουν, Νίκο μου, και εμείς κάποτε φίλοι ήμασταν. Έτσι, να τα λέμε και αυτά.
2: Ωραία το προσέγγισες, μ' άρεσε έτσι όπως το δέσες.
1: Νέα τολμηρή διαφήμιση της Sydney Sweeney, παρά τις αντιδράσεις, εμφανίζεται topless εκεί στην Αμερική, πώς λέγεται η μεγάλη οθόνη, το Times Square εκεί. Έχει γίνει, λέει, εμφανίζεται topless και απαντά στους επικριτές της.
2: Μπράβο της.
1: Η ίδια. Τώρα στα αθλητικά.
2: Στα αθλητικά, ναι, τι έγινε.
1: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0. Έβαλε φωτιά, λέει, στη στοίχημα Super League. Στην κορυφή η πράσινη. Στο μείον 1 η ΑΕΚ. Στο μείον 2 οι Πειραιώτες. Δείτε τα γκολ.
2: Τώρα κάτσουμε να τα δούμε. Τέτοια ώρα.
1: Τι να σου πω, ρε φίλε. Η νέα ανάρτηση του Δημήτρη Γιανακόπουλου για τον Νίκολα Γιώκητς. Όταν υπολογίζεις, λέει, τι μπορείς να προσφέρεις.
2: Στο Γιώκητς ή Λαγιώκητς.
1: Στο Νίκολα Γιώκητς είπα.
2: Νίκολα Γιώκητς.
1: Αυτό είπα.
2: Ναι, δεν το είπε Νίκολα Γιώκητς. Το πες μια εκεί πέρα και λέω τώρα τι καινούργιο παίξεις αυτός, καινούργιος αστέρας.
1: Η Κλέλια Ανδριολάτου, λέει, καλωσορίζει τα 30 με βουτιά στο Πήλιο, εν μέσω συννεφιάς.
2: Ναι.
1: Τι ωραία κοπέλα.
2: Δεν...
1: Έλα, ρε Νικό, σταμάτα τώρα.
2: Δεν έχω πολύ τα
1: Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Τι να στα πούμε.
2: Δεν την έχω δει και να παίζει
1: ποτέ για γυναίκα.
2: Δεν την έχω δει και να παίζει ποτέ.
1: Δεν έχει δει μαέστρο.
2: Όχι, δεν έχω δει μαέστρο.
1: Δεν έχει δει μαέστρο.
2: Όχι, όχι. Προσπάθησα να το ξεκινήσω.
1: Δεν. Κούω παπακαλιά τη, τώρα να σου πω εγώ.
2: Να παίζει ποτέ.
1: Δεν έχει δει μαέστρο.
2: Όχι, δεν έχω δει μαέστρο.
1: Δεν έχεις δει μαέστρο.
2: Όχι, όχι. Προσπάθησα να το ξεκινήσω.
1: Δεν!

0: Μια ματιά στην εξέλιξη του καιρού για την Αττική που παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, πιστέψτε με, κυρίως το επόμενο 48ωρο, γιατί σήμερα η μέρα θα ξεκινήσει και με κάποια ανοίγματα με ηλιοφάνειες στις περισσότερες περιοχές, παρόλο που θα υπάρξουν συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στην ορεινή κυρίως Ανατολική και Βόρεια Αττική, όπου η πιθανότητα παρόλα αυτά να ψυχαλίσει και να βρέξει για λίγο τοπικά είναι πολύ μικρή, γιατί θα ξανανοίξει ο καιρός από το απόγευμα προς το βράδυ. Οι άνεμοι δεν πρόκειται να είναι ενισχυμένοι, όχι πάνω από 3 με 5 μποφόρ το πολύ, και αυτό πρόσκαιρα και η θερμοκρασία κοντά στους 25 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Η Τρίτη, η αυριανή μέρα, 13 του Οκτώβρη, αναμένεται να ξεκινήσει και με κάποια ανοίγματα, τοπικές ομίχλες το πρωί, αλλά βαθμία θα συννεφιάσει και θα έλεγα ότι κυρίως προς το μεσημέρι και το απόγευμα της Τρίτης θα αρχίσουν τα σύννεφα να γίνονται πολύ περισσότερα στα ανατολικά και τα βόρεια τμήματα του νομού Αττικής και στα ορεινά, και θα ξεκινήσουν κάποιες βροχές, μπόρεση και τοπικές καταιγίδες, με τους ανέμους να γίνονται λίγο πιο ανατολικοί, όχι πάνω από 4 με 5 μποφόρ. Τη θερμοκρασία όμως να πέφτει, θα τη δούμε κατά τη διάρκεια της Τρίτης, 2 με 3 βαθμούς, δεν θα έχουμε πάνω από 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Προσοχή όμως θέλει η Τετάρτη, κυρίως Τετάρτη, καθώς αναμένεται μια σοβαρή επιδείνωση, προβλέπεται κακοκαιρία στην Αττική όπως και σε αρκετές περιοχές Ανατολικής Ελλάδας, με βροχές κατά διαστήματα δυνατές, τοπικά ισχυρές κυρίως στα πιο ανατολικά και βόρεια τμήματα του νομού και όχι μόνο. Σημαντικότατη ενίσχυση των βοριάδων στα 7 με 8, τοπικά στα ανατολικά έως και 9 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητότατη πτώση, καθώς δεν θα έχουμε πάνω από 16 με 17 βαθμούς Κελσίου τις μεσημβρινές αργά ώρες στο λεκανοπέδιο. Στα βόρεια προάστια δεν φαίνεται να ξεπερνά ο υδράγυρος στους 12 με 13 μόλις βαθμούς Κελσίου. Θα μοιάζει λίγο έτσι, θα έχει και κάποια αίσθηση από χειμώνα. Ο καιρός θα βελτιωθεί κατά τη διάρκεια της Πέμπτης με ηλιοφάνεια, μικρή εξασθένιση των βοριάδων και μικρή άνοδο θερμοκρασία. Τώρα, τα τελευταία στοιχεία θέλουν για την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή καλύτερο καιρό, με μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνεια, εξασθένιση των ανέμων. Το πρωί θα έχει όμως πολύ έντονη ψύχρα, καθώς ο υδράγυρος θα φλερτάρει και με 9 με 10 βαθμούς, ενώ το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει αυτός τους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου. Να είστε όλες και όλοι καλά.
1: Την Οκτώβρης.
2: Πήρε.
1: Το 10ο καλό του χρόνου.
2: Εδώ έχω αρχίσει η ζωή, όχι τις πληροφορίες.
1: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: στο Χαλάνδρη, λεωφόρο Πεντέλης 4, την 5η 15 Οκτωβρίου από τις 6 έως 9 το βράδυ. Και τι σε περιμένει? 25% έκπτωση σε όλη τη νέα συλλογή. Δώρα και live DJ set και πολλές ακόμη εκπλήξεις.
1: Δεν θα είσαι εσύ DJ?
0: Δεν θα είμαι εγώ. Και είναι, παιδιά, άμα δείτε, είναι εκεί πέρα δίπλα στα goodies. Είναι τεράστιο κατάστημα.
1: Διαφήμιση στα goodies, τα παίρνουμε.
0: Τι να κάνω τώρα. Πώς να το εξηγήσω. Εκεί κάτω, χαμηλά, στη λεωφόρο Πεντέλης.
1: Ωραία.
0: Μεγάλο, πολύ ωραίο κατάστημα. Ήταν εκεί παλιά το Φλόκα.
1: Μα για όνομα του Θεού, έχει τρελαθεί.
0: Υπάρχουν τα Φλόγκα, δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω, υπάρχουν ακόμα. Νομίζω μαζί με τα Goodies δεν είναι, μια εταιρεία είναι.
0: Όχι, δεν νομίζω.
1: Ναι, σου λέω.
0: Δεν πρέπει να
1: νομίζω κιόλα.
0: Εν πάση περιπτώσει είναι τρομερό καταστηματάρα. Jack and Jones, Grand Opening λοιπόν, 15 Οκτωβρίου, λεωφόρο Πεντέλης 4, Χαλάνδρη. Μην το χάσεις.
1: Φρέσκα, γευστικά και απολαυστικά. Έτσι θέλεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου κάθε μέρα. Στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και σε ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι για αυτά που σου δίνουν, τώρα και full εγγύηση, αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, στα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Στο full Lidl και όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει. Λοιπόν, από μια μεγάλη καλημέρα σε όλους σας που έχετε στείλει από νωρίς το πρωί τα μηνύματά σας. Τι είπα, τι ήθελα και είπα να μπω να κάνω μια γύρα εδώ στην επικαιρότητα να δω τι γίνεται. Παντού εικόνες, μιλάμε. Τι να σου πω. Όλο δυσάρεστα πράγματα και όλο σκληρές εικόνες. Τι άλλο. Αυτά. Δεν έχει γίνει κάτι έτσι κατά τη διάρκεια της νύχτας για να σας ενημερώσω. Κάποια απεργία που μπήκα να ρίξω. Που μπήκα να ρίξω μια ματιά εχθές. Κάτσε να δω σήμερα γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Απεργίες. Απεργία.gr. Ορίστε. Να δω ότι μήπως υπάρχει κάτι έτσι από νωρίς το πρωί να ξέρετε να είσαστε ενήμεροι, να μην ταλαιπωρηθείτε. Σήμερα πόσο έχει ο μηνάς?
0: 12,
1: ε. 12 τίποτα. Τίποτα. Και όλη αυτή την εβδομάδα δεν βγάζει καθόλου απεργία.
0: Όλοι πάμε κανονικά στη δουλειά μας.
1: Όλοι κανονικά. Τίποτα.
0: Καμία απεργία.
1: 28 τώρα
0: πρέπει να δεν έχουμε προβλήματα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν υπάρχουν προβλήματα.
1: Όλα βαίνουν καλώς, κυρίε και κύριοι. Μου. Λοιπόν, ένα τραγούδι έμεινε αμέσως μετά πολύ πολύ σύντομο break. Έλα, ρε Νίκο.
0: Δεν είπα να εκεί μου το τραγούδι.
1: Δεν λέω τίποτα τώρα πρωί-πρωί. Το συμβόλαιο μου δεν λέει κάτι για τραγούδια.
0: Αφού δεν τραγουδά.
1: Ναι, δεν λέει τίποτα. Λοιπόν, Γρηγόρη Αρναούτογλου σε πολύ πολύ λίγο θα είναι εδώ και ο Γιώργο Λιανό και η Νάνση Αντωνίου, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκο Καλούδη. Αυτή είναι η πεντάδα μας και σήμερα παρέα θα πάμε μέχρι και τις 10 εδώ στο Σφαίρα 102,2. Α, να πω και μια καλημέρα στη Λία που στο Λιάκι μου κράτησε και τα δύο τα παιδιά μου. Πήγα εγώ χθες το βράδυ.
0: Είδα ένα φορτηγό στη ΔΔΕ και λέω: κοίταξε να δεις, θα φτιάξουν την κολόνα.
1: Όχι.
0: Θα φτιάξουν την κολόνα πάνω.
1: Τη Λία στο ΔΔΕ.
0: Δεν φτιάξαν τίποτα.
1: Πάρ τη Λία.
0: Δεν είναι δικά μας, λέει, είναι του Δήμου. Τι λέτε, κύριε?
1: Μάμα είναι του Δήμου, ρε Νίκο μου, τι να σου κάνει και αυτή η Λία πρωί-πρωί.
0: Δεν θα έπρεπε να υπάρχει αυτή η κολόνα.
1: Η κολόνα είναι του Δήμου, αλλά το φως είναι του ΔΔΕ. Κατάλαβες. Αλλά το καλώδιο είναι της ΔΕΗ.
0: Εμείς δεν σου είπαμε ότι καλώδιο είναι. Να βάλω εγώ τη λάμπα να πάω να την αλλάξω.
2: Πάμε σε ΔΕΗ και φάμαστε.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
8: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
7: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.

0: αγαπήσεις. Jack and Jones, το στυλ ξεκινά εδώ. Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, μπομπ. Με βρήκατε στη Google. Ερκοντίσιον, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
0: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Πάλι σχολή.
4: Πάλι γραφείο.
5: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκέντι, Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
8: Σφαίρα. Η ώρα είναι 7.
9: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
0: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
11: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό,
12: είστε έτοιμοι? Δεν ακούω, είμαστε έτοιμοι. Από τα βασανά μου που πέρασα εδώ.
13: Ναι.
14: Έλα ρε παιδί μου.
15: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
16: Γρηγόρης Αρναούτος.
17: Να τα βραχιάσα.
18: Πρωινά χτυπήμα δεν έχουν, χαλάσει πάρα πολύ.
19: Γιώργος Διανός.
20: Τι πλάσμα είχε εσύ, κουκλής.
21: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
22: Νάνση Αφαμούλη.
23: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
24: Παναγή Τζορτζάτο.
25: Ένα πολύ κάτι. Δεν με έκανε η μάνα μου εμένα δυο μέτρα. Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
26: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
27: Στα τεξ, ο Νίκος Καλού.
28: Τώρα, τι γίνεται τώρα?
29: Ένα, τρία, δύο, ένα,

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα να έχουμε για ακόμη μία φορά. Εδώ είμαστε Δευτέρα σήμερα, 12 Οκτωβρίου 2026. Είναι κάπου στα 5 λεπτά μετά τις 7. Είναι πρωινό σφαίρα 102,2. Σε πολύ πολύ λίγο περιμένουμε και Γρηγόρη Αρναούτογλου και Νάνση Αντωνίου και Γιώργο Λιανό, που εδώ θα έπρεπε να ήταν λογικά. Ξεκινάει Σαββατοκύριακο, ναι, σωστά. Δεν θα έπρεπε να ξεκούρασαν, σηκωθούν πριν να είναι παρατέταρτο εδώ. Θα έπρεπε. Εντάξει, τι να πει, ποιοι είμαστε εμείς που τα κρίνουμε, Νίκο μου. Δεν βαριέ. Και καλά, είσαι ο διευθυντής. Εγώ ποιος είμαι που θα κρίνω, κατάλαβες. Λοιπόν, χρόνια πολλά να πούμε σήμερα Δευτέρα στην Ανδρομάχη. Α, γιορτάζει η Ανδρομάχη. Βάλε μια Ανδρομάχη, σε παρακαλώ.
1: Θα παίξει Νάνση στα ζώδια.
0: Θα παίξει Νάνση στα ζώδια. Και μετά παίξει Νάνση στα ζώδια. Δεν αυτού που ακούει τώρα μπορεί να με ακούσει 8 και 4. Θα το πω, εντάξει. Χρόνια πολλά στο το καινούριο. Όχι το καινούριο, το καλέπιο είναι αυτό. Μπράβο, κουνήσα όμω λίγο, το βρήκε κατευθείαν. Στον Ανδρόμαχο, στον Βαλάντι και στη Βαλάντο. Χρόνια πολλά σε όλου σα που έχετε τα γενέθλιά σα. Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα κατά τη Αρθρίτιδας. Καθιερώθηκε από τον Παγκόσμιο ως Παγκόσμια Μέρα κατά της Αρθρίτιδας το 1996 από τη Διεθνή Ένωση Ρευματολογίας και Αρθρίτιδας. Είναι η φλεγμονή των αρθρώσεων που εκδηλώνεται με πόνο, δυσκαμψία, ίδημα, ερυθρότητα, καθώς και περιορισμό της κινητικότητας σε μία ή περισσότερες αρθρώσεις. Και επίσης σήμερα είναι η μέρα της Ισπανικής γλώσσας. Καθιερώθηκε, λέει, με απόφαση της UNESCO το 2010 και γιορτάζεται έκτοτε κάθε χρόνο στις 12 Οκτωβρίου για να τιμηθεί η Ισπανική γλώσσα, μία από τις 6 επίσημες γλώσσες του ΟΗΕ κτλ. Για πάμε σαν σήμερα.
2: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
3: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
0: Πολλά χρόνια πριν, το 539, ο βασιλιάς της Περσίας, Κύρος ο Μέγας, καταλαμβάνει την Βαβυλώνα και απελευθερώνει τους Εβραίους που βρίσκονταν στην πόλη για 70 χρόνια εξόριστοι από την Ιουδαία. 1810 διοργανώνεται η πρώτη Οκτώβεφεστ για να εορταστούν οι γάμοι του πρίγκιπα Λουδοβίκου και της Βαρίας με την πριγκίπισσα Τερέζα της Σαξονίας. Αργότερα η γιορτή θα γίνει θεσμός ως το μεγάλο φεστιβάλ μπύρα στον κόσμο. Το 1862 ο Όθωνας εγκαταλείπει οριστικά την Ελλάδα με το αγγλικό ατμόπλιο Σκύλα. 1944 η Αθήνα και ο Πειραιάς απελευθερώνονται από τους Γερμανούς. Σαν σήμερα το 1984 η Μάργαρετ Θάτσερ γίνεται στόχος δολοφονικής επίθεσης, βόμβα, κόβει στα δύο το Grand Hotel στο Brighton, όπου διαμένει η Πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας και μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου της, που βρίσκονται εκεί για το ετήσιο συνέδριση του Συντηρητικού Κόμματος. Προχωράω παρακάτω. 2003 το βλέπεις ότι δεν είμαι καλά, έτσι. Αρχίζω αρρωσταίνω σιγά σιγά. 2003 ο Μίκαελ Σουμάχερ γίνεται ο πρώτος πιλότος της Φόρμουλα 1 που κατακτά 6 πρωταθλήματα στο θεσμό. Ενώ σαν σήμερα το 2021 η αμερικανική υπηρεσία streaming Netflix, η μεγαλύτερη εταιρεία ψυχαγωγίας στον κόσμο με βάση την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, επιβεβαιώνει ότι η νοτιοκορεάτικη τηλεοπτική σειρά Squid Game είναι το πρόγραμμα με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση παγκοσμίως, καθώς την έχουν δει περισσότεροι από 111 εκατομμύρια λογαριασμοί από την κυκλοφορία της το Σεπτέμβριο, παρακαλώ. Σε αυτούς που έφυγαν από τη ζωή, 2017, Γιώργος Σαρής, κατά κόσμον Γιώργος Ρουπάκας, Έλληνας τραγουδιστής. Ενώ σε αυτούς που γεννήθηκαν σαν σήμερα, 1924, Μίμης Πλέσας, Έλληνας συνθέτης. 1928, η Δόμνα Σαμίου, εξέχουσα ερμηνεύτρια και ερευνήτρια του Δημοτικού Τραγουδιού με διεθνή αναγνώριση. Το 1935, ο Λουτσιάνο Παβαρότη, Ιταλός τενόρος. Καλημέρα, καλημέρα, γεια σου Αναστασάκο μου γλυκέ. Το 1954 Διονύσης Τσακνής, το 68 Hugh Jackman, το 1986 ο Γιάννης Μανιάτης, Έλληνας ποδοσφαιριστής, ενώ το 1991 σαν σήμερα γεννιέται ο Παναγιώτης Βλαχοδήμος, Έλληνας ποδοσφαιριστής.
4: Παναγή,
0: παρακαλώ.
5: Τι άργησες ρε φίλε.
4: Άλλες 2,5 ώρες, τις βγάζεις μόνο σου να την κάνουμε.
0: Όχι Γρηγόρη μου, δεν τις βγάζω.
6: Οκτώβρης, ο 10ος μήνας. Μήπως έπρεπε να τον λένε Δεκέμβρη. Πρωινό σφαίρα 102,2.
0: κόρη-κότα που ήρθε ο παρουσιαστής που πήγε ανδρομάχη που λέγαμε ότι θα βάλουμε γιατί γιορτάζει το κορίτσι σήμερα. Βρε χέστη! Βρε!
4: Χρόνια πολλά στην ανδρομάχη.
0: Κόρη-κότα! Καλέ, ποιος είναι αυτός?
1: Καλέ, δεν θα τιμήσεις ανδρομάχη.
0: Μα πες τα ρε κουμαρούλα μου με το χέστη που έχω μπλέξει πρωί-πρωί.
1: Baby!

0: Your husband is coming.
1: Your husband is coming. Αυτό όσες βέβαια πρέπει να σας πω.
2: Έχει ακουστεί αυτό
1: και έχει φύγει κόσμος από τα μπαλκόνια. Έχει φύγει.
3: Από πού έχει βρει.
1: Έχει ακουστεί σε παγκόσμια.
3: Your husband is coming.
1: Ναι, οπότε ξέρετε, έχουμε δει απίθανες καταστάσεις από ρόφους, από αυτά, από σπίτια, από παράθυρα. Παναγή, πώς πέρασε Σαββατοκυριακό.
2: Ωραία, Γρηγόρη μου, ήρεμα. Χαλαρά, ωραία.
1: Οικογενειάρχης άνθρωπος, εσύ τι θα κάνεις. Νικολάκη, είμαι στη Θεσσαλονίκη.
4: Όχι καλά, Παναγία.
1: Γιατί.
2: Του πήραν τις πινακίδες του παιδιού.
1: Ναι, του πήραν τις πινακίδες.
3: Για πόσο ένα τέτοιο.
1: Θα πληρώσει γεγονός. Και θα περιμένει να την πάρει.
2: Όχι, Γρηγόρη.
1: Νόμιμα πράγματα, ωραία.
2: Έλαβα, κάνε τα κονές τώρα.
1: Παπ, ήρθε ο Λιανός. Με πολύ.
3: Γιώργο, ήρθε ο Λιανός, ο άντρας ο σωστός.
2: Αλλά μα στηρίζει, Γιώργο.
1: Όχι, θα σε έλεγα.
3: Όπου μου θύμισε το μαθηματικό που έπαιρνε μέσα στην τάξη και προσπαθούσε και καλά να πει κάτι για να χαλαρώσουμε την ομάδα των μαθητών.
1: Χαβαλέδες, πού τη θυμήθηκε
3: αυτή τη λέξη.
1: Χαβαλέδες. Ναι.
2: Μένα αυτά.
5: Καλά περνάτε.
1: Οκ, και συνεχίζει. Πώς συνεχίζει, το ξέρεις, ε? Βγάλετε μια κόλλα τώρα. Βγάλετε μια κόλλα να σας
2: κοπεί
1: χαρά. Να σας κοπεί λίγο χαρά. Να κάνουμε ένα μικρό διαγωνισμό.
3: Ναι. Μαθηματικός.
1: Τέτοιο θα ήταν. Ναι.
3: Και μαθηματικός. Ξέρεις όμως κάτι, κάνει...
1: θα τους έβαζε διαγώνισμα, θα γελούσε βέβαια από μέσα του, θα τους περνούσε όλους.
2: Όλους.
1: Πρέπει κάποιον πολύ κακό να άφηνε. Αλλά δεν θα ήταν πάντα έτσι θα ήταν.
3: Δεν διάβασες. Δεν διάβασες.
1: Τα νέα της ημέρας, παρακαλώ.
6: Τα νέα της ημέρας.
1: Μητσοτάκης για επίσκεψη Ρούμπιο. Η Ελλάδα εδραιώνει τη θέση της ως πυλώνα σταθερότητας σε μια ασταθή περιοχή.
5: Παστούμε!
1: Άγριος καυγάς Πασόκ με Τσίπρα μετά το άρθρο Καρτερού που αποκαλεί τον Ανδρουλάκη βλάκα.
2: Είπανε τον Ανδρουλάκη
5: βλάκα. Ναι, και παίξα και σφαλιάρες.
2: Έλα, δεν θέλω τέτοια τώρα.
5: Κεφαλοκλείδωμα και τέτοια.
2: Ποιος είπε βλάκα τον Ανδρουλάκη, ο Τσίπρας.
1: Επειδή μου λέει κλιμακώνει την παράθεση μεταξύ Πασόκ και Αλέξη με το χαρινά να ξαπολύσουμε με το οποίο περιλαμβάνει δίτης.
2: Ποιος είπε βλάκα ποιον, παιδιά.
1: Ο Τσίπρας υπαγορεύει ότι ο κύριος Καρτερός με τον Νίκο. Δεν κατάλαβα.
5: Ποιος είπε.
2: Τόση ώρα με
5: βλέπετε. Είναι τώρα και τους αγράμματα από κάτω.
1: Είμαι από τι παίζουν όσο. Πες.
5: Είπε βλάκα ο Μάκης του Τάκη. Ναι, να ξέρω.
1: Βέβαια. Εντάξει. Να πούμε ότι ο Νίκος Καρβέλας ζητάει πνευματικά δικαιώματα από τον Αλέξη Τσίπρα. Για τον κύριο Καρτερό. Δεν τολμάς να πεις τίποτα που έχει γράψει ο Καρβέλας. Απαγορεύεται.
3: Καλέ.
1: Το έχει γράψει ο Νίκος.
3: Δεν απαγορεύεται στο ραδιόφωνο.
1: Γιατί μην το λέτε. Συνεχίζουμε. Νίκη Γραμμέως στο 7,4 η ανεργία. Περίπου 600.000 άνθρωποι βρήκαν δουλειά τα τελευταία 7 χρόνια, παρακαλώ.
5: Ορίστε.
1: Είμαι από τη ΔΕΗ, έλεγε ο 38χρονος που έκλεβε καλύματα φρεατίων στον Πειραιά. Δείτε το βίντεο μετά.
3: Καλέ, το ξέρουμε αυτό. Ναι.
2: Παιδί μου, συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Δεν είναι αμαρτία που τον έχουν.
1: Στο βαλάτι ρωτάει.
5: Δεν το πιάσανε.
2: Για λίγα φρεάτια. Ναι, το πήρανε μέσα ή.
1: Δεν κορυδεύει στην Ισπαναγή. Τι πω επικίνδυνο είναι αυτό που κάνει που παίρνουν φρεάτια και βάζουν. Και δεν μπορεί να πέσει μέσα ο κόσμο.
3: Γρηγόρη, θα ήθελα να είσαι λίγο πιο χαλαρό, γιατί αυτό ο άνθρωπο δεν ξέρω θα μπορεί σήμερα να μα πει την κίνηση.
2: Σωστό κι αυτό.
1: Τώρα σοβαρά το ρωτήσω.
5: Είναι συνεργάτη.
1: Πλάκα μου, τι κάνει δηλαδή.
3: Έχει μισθό συγκεκριμένο.
5: Α χρησιμοποιήσουμε το τεκμήριο αθότητα.
1: Παναγή.
2: Τι αθότητα, αυτά κλέβε το πιάσα.
5: Και να κάνει κάτι ξεκάθαρα στην κάμερα.
1: Λοιπόν, το άλλο είναι λίγο άσχημο, θέλετε καν να το πω πρωί-πρωί.
2: Είστε,
1: δεν θέλω, είναι με αυτόν τον.
2: Όχι, Γρηγόρη, όχι. Πρέπει να το πεις. Όχι, δεν είναι έτσι.
1: Έλα, Παναγή,
2: και θέλω στο, όχι, και θέλω στο σημείο αυτό να καταγγείλω ποιος ο λόγος που εφόσον έχει βρεθεί στα χαρτιά του όλο αυτό το υλικό. Δεν λένε το όνομά του. Είναι απαράδεκτο. Πηγαίνανε μανάδες στα κορίτσια
1: τους εκεί. Μην πρωί τώρα τη διάθεση.
3: Όχι, συμφωνώ με τον Παναγή. Θέλουμε, εγώ το ξέρω το όνομά του.
2: Και εγώ το ξέρω και όλοι το
1: περισσότερο. Να, ρωτήστε να το λέει τώρα εκεί πέρα στο Μέγκια. Οι αρχές ερευνούν υλικό που δημιούργησε ο πασίγνωστος 52.
3: Δεν λένε το όνομά του.
2: Γιατί δεν λένε ρε φίλε το όνομά του.
1: Θα το πούνε σου λέω ρε φίλε, θα το μόλις που αποφασίσει. Είναι νομικά πράγματα αυτά τώρα, για κάποιο λόγο θα τα πούνε. Μην πρωί μου κάνεις. Νίκο, θα ερχόμαστε. Ένα λεπτό δώσ' Ένα λεπτό.
3: Αγώ.
1: Μα δει, αρχίσαμε και εμεί.
5: Κάνε αυτό εδώ. Αυτό εδώ τι κάνει.
3: Οράπη στον Νίτρο με τη Ζαρίφενα.
5: Ποιο τον έφερε.
1: Κάτσε να πούμε μια καλημέρα και
7: μια καλημέρα.
5: Ποιο τον έφερε αυτό.
3: Έχει δίκιο. Έχει δίκιο, Νικολάκη.
1: Νίκο Ράπη, κυρίε και κύριοι, τώρα θα σα πούμε σε λίγο τα πάντα. Συνεχίζουμε σύσταση του Υπουργείου Εξωτερικών στου Έλληνε να αποφεύγουν τα ταξίδια στη Σαουδική Αραβία. Σήμερα οι ανακοινώσεις για το όριο ηλικίας για τους ανήλικους στα social media. Α, σήμερα. Α,
5: σε μαθάμε κλάματα.
2: Ναι, ναι, ναι, σήμερα.
5: Ποιος την έφερε αυτή εδώ! Μόνο αυτή είναι καλό παιδί.
3: Ποια σεξι γυναίκα, Ζαρίφη, Νίτρο, χαμός.
1: Μια καλημέρα, μια καλημέρα.
3: Ζαρίφη.
1: Α, είσαι ωραία το πρωί.
3: Τι πανηγύρια θα κάνεις εσύ τώρα εκεί.
1: Ναι. Χαμός στο Hollywood για τις ερωτικές αποκαλύψεις του Μάικλ Ντάγκλας στα απομνημονεύματα. Αυτό που έκανε τώρα, αυτό σας άρεσε.
5: Μάικλ Τζάκσον, τι
1: είναι. Σας άρεσε αυτό. Σας άρεσε το ότι ένας τύπος, ρε παιδί μου, στα 80 του να αναλύει ή να λέει με ποιες γυναίκες πήγε όταν ήταν στα 90 του. Το θεωρώ πολύ.
3: Εντάξει, απλά μπορώ το δικαιολογήσω.
1: Όχι, δεν δικαιολογώ
3: τίποτα. Είναι ξεμοραμένο.
5: Κοίτα, επειδή μιλάμε για άγριες.
1: Και ξεμοραμένο.
5: Δεν είναι ωραίο.
1: Τώρα μιλάω σοβαρά.
5: Ναι.
1: Δεν μπορεί. Να είστε καλά, καλημέρα, ήρθε κύριε με τον καφέ. Δεν γίνεται όταν είσαι άντρα, σε άντρα, μέχρι να φύγει από αυτή τη ζωή, ρε. Δεν λε ποτέ, ρε, δημοσίω ποτέ. Δεν λε ποτέ.
3: Πόσο χρονών είναι.
1: Δεν με νοιάζει, 158 να
2: είναι. Ένα λεπτάκι δεν είναι παντρεμένος με τη...
1: Ναι, είπε μέχρι τη μέρα που τη γνώρισε. Γράφει,
2: δεν έχει να κάνει, Γρηγόρη. Με... Όταν είσαι με μία γυναίκα, δεν πας να
1: πα. Γιατί άμα είσαι ελεύθερος, δεν κρατάς το λόγο.
5: Απ' την άλλη.
1: Ό,τι πέρασε με τις γυναίκες της
3: Ελλάδας. Καλά, άσε να μιλήσει και κανένα.
1: Άσε τώρα αυτό το πράγμα, δεν χωράει αυτό.
2: Γρηγόρη, άμα είσαι ο Μάικλ Ντάγκλας.
1: Δεν πάνε να είσαι και ο Μάικλ
3: Ντάγκλας.
5: Απ' την άλλη, αν δεν το πει, είναι σαν να μην έγινε κιόλα.
1: Άντρα δεν σημαίνει ότι είσαι άντρα.
3: Άμα δεν το πει, ακουστεί
5: ποτέ. Δεν είναι και σαν να μην έγινε.
1: Δεν πειράζει. Δεν έχει σημασία να αποδείξει. Δεν κατάλαβε. Υπάρχει κάποιο λόγο
5: να το πω.
1: Πρέπει κάποιο λόγο να αποδείξει κάτι.
5: Ναι, πήγαμε τα μάκι, ναι. Πρόβλημα. Απρόβλημα.
1: Εγώ γενικά με χάλασε ο τύπο αυτό. Να το πω λίγο αυτό. Ότι όταν ένα άντρα. Τώρα να πει κάποια στιγμή. Να πρόσεξε να πει κάποια στιγμή ότι μπορεί να ερωτεύτηκα. Να ελπίζω ότι μια φορά ότι ερωτεύτηκα κάποια στιγμή. Γυναίκα, πάντα αλλά ποτέ δεν αφήνει υπονοούμενα τίποτα άλλο. Ωραία. Για μένα αυτό είναι ο άντρας.
2: Σωστά, γρήγορα.
1: Τώρα μόνο, από εκεί και πέρα.
2: Εγώ θα σε στηρίξω. Λοιπόν. Άντε με το ξεμοραμένο τον μπαμπόγερο.
5: Να σου πω κάτι, δεν είναι και ωραίο.
1: Τραμπ και Ρούμπιο.
2: Κάτσε, θέλει να πει. Πα τώρα που πας.
5: Δεν κάνω το που πάμε στην
1: Ελλάδα. Εγώ δυσάρεστα τα νέα. Τραμπ και Ρούμπιο εξετάζουν την αποπομπή τη Κίμπερλι Γκόιλ από την πρεσβεία.
5: Για στένο!
2: Ακόμα τώρα που τη μάθαμε.
5: Ποιο σα είπε εδώ πριν ένα μήνα, πού εξαφανίστηκε αυτή. Πολλά πάρτι έχουμε, δεν τη βλέπουμε πουθενά. Κάτι έχει γίνει.
2: Και μάλιστα, παιδιά.
5: Ο ψέκα!
2: Θεωρήσανε και.
5: Εγώ ο ψέκα! Να όχι, θα το πω. Όχι, του θα
2: το πω.
5: Θα βάλει τη μούρη κάτω, α τη
2: βάλω. Θα τη βάλω.
5: Έτσι και θα πει ο Λιανό.
3: Σε
5: αυτή την πέμπτη δεν ψέκας. Λέω πολλά πάρτι. Πού είναι το Κιμπερλίκι? Ναι. Κάπου εξαφανιστεί, κατρέχει.
2: Και μάλιστα λέει, παιδιά, θεωρήσανε και προσβολή το ότι παρόλο που ξέρει ότι τις έχουν κάνει πολλές συστάσεις, ότι έχει κάνει παρατυπίες.
5: Τι παρατυπίες, θα τα πω εγώ συγκεκριμένα τα πράγματα.
2: Πήγε, λέει, και υποδέχτηκε το Ρούμπι. Ναι, το θεωρήσαν προσβολή.
1: Ναι.
2: Ναι.
3: Α, γιατί.
5: Παιδί μου, το Ρούμπι το στριμώξανε. Πήγε στην Πνίκα να το παίξει αρχαίος Έλληνας και το ρωτούσανε και την Κυλφόρη. Σας παρακαλώ.
1: Γιατί το θεωρούσαν προσβολή.
2: Γιατί λέει, εφόσον σου έχουμε πει ότι έχεις κάνει παρατυπίες και ότι η μοίρα σου είναι αμέβαιη στην Ελλάδα. Ναι, πήγε τη προσβολήσεω στο Ρούμπι και δεν τον άφηνε σε ένα λεπτό να ηρεμήσει.
3: Όλο αυτό έγινε γιατί ήθελε να πάει να δει το γιο του Τραμπ.
5: Όχι, παιδί μου, έκανε παρέα με ένα λομπίστα που ο οποίο έγινε ένα
3: μεγάλο. Και του λέει, εγώ τα ελέγχω όλα.
5: Για τα πετρέλα και τα λοιπά. Οπότε μόνο αυτό πήρε τη δουλειά και δεύτερο ζήτησε από έναν ο οποίος στήριζε την προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ να της πληρώσει την American Express 100.000. Και του λέει, έλα, θα σου πω εγώ πώς θα το κάνεις, γιατί έχω πρόβλημα τώρα αυτό. Φόρτωσα την κάρτα,
3: ναι,
5: πολύ.
3: Άκουσε με.
5: Εγώ θα τα λέω.
3: Ναι, να λέγω, έμαθα.
5: Έχει βουήξει όλη η Αμερική, γίνεται πανηγύρι.
3: Εγώ έμαθα ότι πήγε και κάπου εδώ πέρα, γιατί... στον Νταβός, ναι, σε μια ομιλία του γιου του Τραμπ που δεν ήταν καλεσμένη και σόν, ναι, και καλά τους είπε, θα βάλετε το όνομά μου. Και αυτό τους ενόχλησε πάρα πολύ. Γιατί πήγε με έναν, λέει, Έλληνα επιχειρηματία, το αεροπλάνο κάποιου Έλληνα επιχειρηματία, εφοπλιστή, δεν ξέρω τι. Και ήθελε σόν και καλά να πάει κάπου που δεν ήταν ευπρόσδεκτη.
5: Εμένα δεν μου ζήτησε το αμάξι προχθές να κατέβει στο καμπούρι.
2: Σου ζήτησε το αμάξι εκεί πέρα, ναι, αν μπορείς.
5: Και εσένα.
1: Όχι, εμένα μου το έχεις ζητήσει χθες.
3: Εμένα μου ζήτησε. Εμένα μου ζήτησε να τις πάρω τα ψώνια από το σούπερ μάρκετ.
5: Ναι, με παίρνεις τις κλειφές όμως.

0: Λοιπόν, εδώ να πούμε μια καλημέρα στον Ανδριόπουλο, παρακαλώ. Ανδριόπουλος, πάμε για το καλάθι γεματοκρέατα, αυτό το απίθανο μάρκετ κρεάτων. Και βέβαια να ξέρετε ότι ό,τι κι αν κάνετε, όπου κι αν είστε, μπορεί να σας τα στείλουν δωρεάν με 30 ευρώ μόνο απόδειξη αν έχετε ψωνίσει. Δωρεάν στο σπίτι κερδίζετε και χρόνο και χρήμα. Περιστέρι, Γέρακας, Μεταμόρφωση, Αργυρούπολη, Κερατσίνη, Άγιος Στέφανος, Νέα Ιωνία. Αυτός είναι ο Ανδριόπουλος από το 1983. Μια τεράστια αγάπη που έχει δείξει όλος ο κόσμος πραγματικά στον Ανδριόπουλο και τους ευχαριστούμε και πάρα πολύ για αυτή την κοινωνική κυριολεκτικά προσφορά που κάνουν μέσα από το πρωινό μας. Ανδριόπουλος, όσο ψωνίζετε, κερδίζετε. Κάρτε, πάρτε και την κάρτα επιβράβευση στα καταστήματα και κερδίστε πόντους και προνόμια αγορών.
1: Κάρτε είναι... και την πάρτε, είπες.
0: Ναι, κάρτε και την πάρτε. Μάστερ, κάρτε, πάρτε. Κυριολεκτικά. Και βέβαια να, μην ξεχάσετε, 6936-10-10-22. Στείλτε ονοματεπώνυμο και Ανδριόπουλος για το καλάθι που θα κληρώσει 10 η ώρα. Παναγί, σε παρακαλώ, σοβαρά το λέω.
1: Κάνε κάτι.
0: Θέλω να λες τα ονόματα αυτών που κέρδισαν. Σε παρακαλώ.
2: Κάνε μου πάσα.
0: Φεύγεις και δεν λες.
3: Κάνε του πάσα.
0: Όταν κάνεις την κλήρωση τώρα, όταν το κάνεις, πες το Ανδρέπλο, τον κέρδισε ο τάδε.
2: Μα το ξέρεις, εγώ όλε τι κλήρωσε.
1: Με πάσα είναι αυτό που σου
2: κάνω. Κάνω στο τέλος για να έχουν χρόνο.
0: Ωραία, πες όμως. Πες, ωραία, στείλω. Πάμε, Γιώργο μου.
1: Πάμε. Με το Vodafone TV δεν ξέρεις τι να πρωτοδείς. Ξεκινάς να δεις το Night of the Seven Kingdoms. Ξέχασε ένα μηδό όμως και την τέταρτη σεζόν του The Bear. The Murders in the Building που είναι και αυτό super και είναι λογικό. Γιατί στο Vodafone TV έχει μια μεγάλη λίστα με πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Οπότε όταν ψάχνεις το βράδυ θα δεις, το δύσκολο δεν είναι να βρεις κάτι καλό, αλλά να διαλέξεις από ποια σειρά θα ξεκινήσεις. Βέρα.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, ανοίγω λίγο την εφημερίδα να δούμε διάφορα θέματα από την επικαιρότητα και πιο πολύ από τα καλλιτεχνικά. Ανάθεμα την εφορία. Το ότι έτρεξε η εφορία και πήγε στο
3: Καρβέλα
0: και όλα αυτά.
2: Και στη
0: δηλαδή, να ρωτήσω κάτι.
1: Τι περιμένει.
0: Περίμενε ο κύριος Καρβέλας ότι μετά από όλα αυτά τα ποσά που αγωγόντουσαν στον αέρα, ότι δεν θα πήγαιναν να κάνουν έναν έλεγχο. Αυτό νομίζω ότι θα έπρεπε να το ξέρει από πριν. Όχι, αυτό το λέω γιατί πήγαινε στο σπίτι του και δεν τους...
3: Δεν ήθελε. Αλλά άνοιξε από ό,τι κατάλαβα.
0: Ναι, καλά, δεν γίνεται με την ανοίξη σε εφορία. Αν δεν ανοίξει, τι, ορίστε.
3: Μπορεί να έλειπες, παιδιά, συγγνώμη.
2: Από πολύ κόσμο από πολύ κόσμο δηλαδή μου το λένε. Ότι παιδιά, η βενζίνη ανεβαίνει, το πετρέλαιο ανεβαίνει, ο κόσμος έχει προβλήματα εκεί έξω. Και ακούμε, λέει, ποσά που τσακώνονται για 300 χιλιάρικα. Έχει 1,5 εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια. Και κάπου ο κόσμος λέει, όπα, ρε φίλε, όπα.
0: Συμφωνώ, αυτά όμως είναι τα ποσά.
3: Και τι να κάνουμε.
0: Εντάξει, να λένε ψέματα, να λένε 2,5 χιλιάρικα.
3: Όπως υπάρχει το ένα, υπάρχει το άλλο.
2: Το λέω γιατί, μήπως αυτά τα ποσά και αυτές οι αντιδικίες δεν πρέπει να παίρνουν τόσο πολύ.
3: Όταν κάποιος αισθάνεται ότι θέλει να διεκδικήσει ένα ποσό, γιατί τα ποσά που παίζει και το ξέρει όλη η Ελλάδα, έτσι.
0: Μα δεν είναι κρυφό αυτό το πράγμα.
3: Μην συγκρίνουμε τώρα ανώμια πράγματα.
0: Αν οι άνθρωποι είναι νόμιμοι σε όλα τους, αυτά είναι τα ποσά. Γιατί
3: μόνο
0: στους συγκεκριμένους ανθρώπους είναι αυτά τα ποσά. Δεν είναι στους άλλους τραγουδιστές, στους άλλους καλλιτέχνες.
2: Ναι, αλλά δεν τα βγάζουν δημόσια με τόσο προκλητικά.
0: Υπάρχει αντιδικία, λέμε. Δεν καθόταν ποτέ όλα αυτά τα χρόνια.
3: Αν εγώ αισθάνομαι ότι κάποιος μου έχει πάρει ένα εκατομμύριο, θα διεκδικήσω το εκατομμύριο. Αν αισθάνομαι ότι μου έχει πάρει ένα ευρώ και θέλω να το πάρω, θα διεκδικήσω το ευρώ.
0: Αν είσαι σωστός στα φορολογικά.
3: Τι είναι αυτό τώρα.
0: Βγαίνεις και το λες. Δηλαδή, αν θεωρείς ότι έχω πληρώσει τα πάντα, αλλά αυτό ήταν τελικά που έπρεπε να πάρω, αλλά πλήρωσα. Δηλαδή, ήρθαν 100.000 άνθρωποι. Αφήσανε αυτά τα χρήματα. Με τόσο εισιτήριο, ξέρεις πάνω κάτω πόσο βγαίνει. Δεν βλέπεις ψέματα.
2: Και πέρα από αυτό, δεν φταίει και η Βύση και ο Καρβέλας, φταίνε τα κανάλια που από το πρωί το βράδυ παίζουν αυτό το θέμα.
3: Εντάξει, είναι ένα θέμα που πουλάει.
1: Είναι εθνικό θέμα πλέον, Παναγή.
0: Λοιπόν,
1: σωστά και αυτό.
0: Έρχεται
1: μόνο αυτό μας απασχολεί.
0: Έρχεται το νέο βιβλίο.
3: Θέλω να πω κάτι όμως σε αυτό. Ότι όλοι λέμε βλακεί έκανε ο Καρβέλας και βγήκε και μίλησε. Γιατί τώρα θα τον κυνηγήσουν. Και ρε παιδιά, είμαστε οι ίδιοι που λέμε γιατί δεν πιάνουν αυτούς που έχουν κάνει βλακίες. Αλλά στην παγαποντιά λέμε βλακία έκανε. Το έχετε σκεφτεί λίγο αυτό?
0: Ναι. Είμαστε μια υπέροχη.
3: Δηλαδή από τη μία λέμε, okay, που δεν ξέρω οι άνθρωποι αν έχουν κάνει κάτι οτιδήποτε και φαντάζομαι ότι δεν θα υπάρχει τέτοιο θέμα. Αλλά από τη μία λέμε βλακία έκανε γιατί τώρα θα τον ψάξουν και...
0: Εγώ δεν νομίζω τώρα να υπάρχει.
2: Άντε, τώρα
0: υπάρχουν άνθρωποι που να κάνουν αυτές τις συνεύξεις.
3: Όχι.
0: Και να μην είναι σε όλα τα
3: κόμματα. Ακριβώς. Αλλά λέω. Προφανώς στην αρχή πάντα βγάζουν τέτοια πράγματα και μετά όταν τα βρίσκουν με ηρεμία τα βρίσκουν. Αλλά δεν.
4: Η ώρα είναι 7:30.
5: Μόνο όταν ένας αφιγραντήρας μπορεί και συνδυάζει τόσα, αξίζει το όνομα EuroPro. Η ποιότητα που ονειρευτήκατε. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
6: Νέα θέση εργασίας στο ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΙΚΤΕΟ Δρόμος αναζητά ελεκτή οχημάτων για το κατάστημα Ναυπλίου. απαραίτητα προσόντα, πτυχίο μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού ή άλλης ισότιμης σχολής ΑΕΙ-ΤΕΙ, πτυχίο σχολής μηχανικών εμπορικού ναυτικού ή άλλης ισότιμης σχολής, απόφυτος ειδικότητας μηχανικού, ηλεκτρολόγου, μηχανοτρονικής ή άλλης συναφούς ειδικότητας ΕΠΑΛΟ ΑΕΔ ή ΕΚ, κάτοχος διπλώματος οδήγησης Α και Β κατηγορίας. Παροχές, σταθερό εργασιακό περιβάλλον, πλήρης απασχόληση, ανταγωνιστικές αποδοχές. Αποστολή βιογραφικών στο ictodromos@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 520 70300.
7: Σας καλωσορίζουμε στις αλήθειες της Οδιάς. Μαζί μας σήμερα ο Περονόσπορος. Πώς νιώθεις φέτος?
8: Από τότε που βγήκε το Enervin πρώτης BSF, άστα, δεν είμαι σε φόρμα.
7: Δικαίως, αφού έχει ισχυρή προληπτική δράση.
8: Εμένα τα λες.
7: Και ευελιξία στη χρήση.
8: Το γορμάκι μου το ξέρει.
7: Με εφαρμογή μία μέρα πριν τη συγκομιδή για τα κύρια κυπευτικά.
8: Δεν βρίσκω μέρος να σταθώ, το βρίσκω πάντα μπροστά μου.
7: Περονόσπορε, δυστυχώς ήρθε η στιγμή να αποχωρήσεις. Enervin Pro. Ώρα να πείτε αντίο στον περονόσπορο. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα.
9: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
10: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
11: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
1: Μια φορά να πεις Παναγία μου, λες και έχει πάει σε επιτάφιο. Να κάνεις ο Σταυρός.
0: Είναι μεθυσμένο σε ρετάκι, δεν καταλαβαίνω.
1: Λίγο ναι. Μη λέω ψέματα, γίναμε χάλια χθες. Σε ρίτο έχω πάει. Ήταν ο Παλαιομπαρίνη χθες και έκανε τη μετάδοση και έλεγε τον διαιτητή, πως το λένε, τον Ισπανό, χάλια με. Ερνάντεθ, Ερνάντεθ. Το πιάσεις τώρα.
0: Δεν το πιάσα ρετάκι, δεν πειράζει ρετάκι.
1: Να πούμε στον Ερνάντεθ ότι κάθε χτύπημα με την μπάλα και τα χέρια του τερματοφύλακα στο κεφάλι του επιθετικού θεωρείται κόκκινη και πέναλτι. Στις πολιτισμένες χώρες, όχι εδώ στους Βαλκάνους που με έφερε η τύχη μου.
0: Κάτι θέλει να πει το ρετάκι, αλλά δεν κατάλαβα.
1: Ακριβώς.
12: Οκτώβρης, Εννιάβρης, Δεκάβρης, Ενδεκάβρης.
13: Σταμάτα!
14: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: φάματε!
1: Το Σφαίρα Tour επιστρέφει και η φετινή χρονιά κρύβει μεγάλες εκπλήξεις.
2: Πρώτη στάση, Μαρόκο.
1: Ο Σφαίρα 102.2 και το Manis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν σε ένα μοναδικό ταξίδι στο Μαρόκο την εβδομάδα της 28ης Οκτωβρίου. Απευθείας πτήσεις με Aegean προς και από το Μαρακές, διαμονή σε πολυτελή πεντάστερα ξενοδοχεία με ημιδιατροφή, διαδρομή Ραμπάτ Ταγκέρι με το πρώτο τρένο υψηλής ταχύτητας της Αφρικής, Καζαμπλάνκα Ραμπάτ Ταγκέρι, Φες και Μαρακές, επίσκεψη στο διάσημο μπλε χωριό Σεφσαουέν, εκδρομή στην παραθαλάσσια Ισαουίρα, ανακάλυψε τις αυτοκρατορικές πόλεις του Μαρόκου, τα χρώματα, τα αρώματα και τις εικόνες μιας χώρας που μοιάζει βγαλμένη από παραμύθι. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2, δήλωσε συμμετοχή και μπες στην κλήρωση. Για ακόμη περισσότερα ταξίδια με το Manis Travel, μπες στο www.manisistravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα και Φυσιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά. Γιατί και στα ταξίδια μας πάμε Σφαίρα.
3: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί? Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλαφισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Στο παιδί μου τη χαρά. Με πιάσε μία η μικρανία. Η συμπεθέρα έχει ένα μάτι. Η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό. Είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν. Κομπόζιτουμ. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου, η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ μόνο. Νέο Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
6: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Μόνο

0: είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
1: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
2: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
3: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
4: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marin Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φυλλό οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, κούτες, νοσταλγία και όνειρα. Μπομπ. Πόσες κούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
6: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
7: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
8: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
9: Από την κουρτίνα του ντουζ, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
10: Τη κουρτίνα βρήκα όμως, με ανανάδες. Εξωτική.
9: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου. Η καμπίνα, γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
8: Κατάλαβα. Θα σας γράψω κάτι. Λα-κιο-τις. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 ετοιμοπαράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
9: Ορίστε.
8: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
11: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γάμου σε κρίση.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
13: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
14: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
15: Στη Used θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων.

0: νωρίτερα. Husk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Σας θέλω όπως τη ζάχαρη ο καφές μου.
2: Φτιάξε μου ένα καφέ.
1: Και στον πίνω σκέτο.
2: Και μη βάζει ζάχαρη.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

Ε, πώς πέρασε η ώρα, 14 λεπτά πριν από τις 8. Καλημέρα, και καλημέρα. 12 του μηνός, κυρίες και κύριοι. Σήμερα της Αρτεμισίας, πώς είπαμε σήμερα, ποιος γιορτάζει. Ε, πώς πέρασε η ώρα, 14 λεπτά πριν από τις 8. Καλημέρα, καλημέρα. 12 του μηνός, κυρίες και κύριοι. Σήμερα της Αρτεμισίας, πώς είπαμε σήμερα.

0: Χθες πήγαμε, κατέβηκα κάτω στο κέντρο που ήταν η τελευταία μέρα για την έκθεση. Που θέλω να πω και σε αυτό, να αλλιεύσω τη...
1: Σκίσαμε!
0: Πήγε πάρα πολύ ωραία.
1: Μπράβο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ όλο τον κόσμο. Θα το κάνω και ένα βιντεάκι. Σήμερα δεν ανέβασα τίποτα.
1: Άκουσες καλά σχόλια, καλές κριτικές.
0: Αυτό είναι τώρα πολύ σχετικό, μπορεί να σπανεί. Ωραία, ωραία λόγια. Αλλά εντάξει, τι θα πούνε οι άνθρωποι. Θέλουν να πούνε τη βλακία είναι αυτό που έφτιαξε. Να πούμε εντάξει. Είναι, ήταν άκουσα πολύ ωραία λόγια.
2: Έκανες ωραία
0: δουλειά. Είναι υποκειμενική.
2: Εγώ τα καλύτερα άκουσα.
0: Ναι, η τέχνη είναι υποκειμενική, να ξέρει.
1: Εγώ τα καλύτερα άκουσα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά να ξέρει ότι η τέχνη είναι υποκειμενική. Έχω τσεκάρει, έχω δείξει σε κάποιον κάτι και του λέω αυτό άρεσε. Αυτό κάναμε 3 χρόνια στην προηγούμενη έκθεση. Λέω, τι είναι αυτό. Του πάω σε αυτή και του λέω, το Πικάσο είναι. Α, μαλάκα, είναι πολύ ωραίο. Καταλαβες. Θέλω να πω δηλαδή ότι πολλές φορές.
2: Είναι από τη ρομαντική εποχή.
0: Η τέχνη είναι και κάτι, άμα ακούσεις πολλές φορές το όνομα.
1: Υποκειμενικό.
0: Το όνομα προηγείται της τέχνης.
1: Ναι, ναι.
0: Θέλω να πω τώρα πια, άμα είναι ένα όνομα που έχεις πολύ γνωστό, ό,τι και να κάνεις. Είναι σαν τα τραγούδια. Που έτσι μερικές φορές τραγουδούν. Αυτό το τραγούδι ο Τάδα. Κάτι καλό πρέπει να είναι.
1: Σωστό.
0: Αυτό, γι' αυτό λοιπόν, αν σ' αρέσει, καλώς. Αν δεν σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, πήγε καλά, βγήκαν και χρήματα για το χαμόγελο του παιδιού. Βγήκαν έτσι ένα ωραίο ποσό. Να το δώσουμε μέσα σε 3 μέρες. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλο τον κόσμο μέσα από την καρδιά μου, πραγματικά. Λοιπόν, πάμε τώρα να παίξουμε τους φακέλους. 1000 ευρώ πρωί-πρωί.
3: Άντε να
0: για εσάς. 2-11-7-0-7-9-31, παρακαλώ, να είμαστε εδώ πέρα και live στο Instagram του Σφαίρα. 1000 ευρώ. Να το κάνω 1200 ευρώ.
2: Γιατί τα 1000 τους πέφτανε λίγα.
1: Τα αφεντικό
0: τρελάθη. Εντάξει, 1000 ευρώ.
4: Πούντο το φακελάκι.
1: Το μάζεψε το 200.
0: Ναι, εντάξει, αφού δεν θέλει. 2-11-7-0-0-7-9-31. 2-11. Καλημέρα! Καλημέρα! Αμάν ρε, παιδιά, με το τηλέφωνο αυτή την ταλαιπωρία, ρε γάμο. Το καλημέρα σας!
5: Καλημέρα!
0: Γεια σα!
3: Καλώ την Ατή, ωραία φωνή!
5: Πολύ χαίρομαι που σα έβγαλε στο γραμμή!
0: Αχ, από ποιο Μικι Μάους είστε εσεί μαζί τη φωνούλα?
5: Εγώ είμαι η Ζωή.
0: Ζωή, λέω, από πού τηλεφωνεί?
5: Τώρα μόλι έφτασα στην Κομωτινή.
0: Κομωτινή!
5: Ναι, έρχομαι από Ξάνθη και πάω Κομωτινή για δουλειά.
0: Κάθε μέρα κάνει αυτή τη διαδρομή?
5: Κάθε μέρα εδώ με το φίλο μου τον Νίκο.
0: Πολλά φιλιά, να σου πω, είσαστε δάσκαλοι?
5: Όχι, δεν είμαστε δάσκαλοι.
1: Είστε.
5: Εγώ είμαι μηχανικός και ο φίλος μου ο Νίκος εδώ είναι οικονομολόγος.
0: Α, πολλά φίλια, πάρα πολύ. Και πήγατε τώρα για κάποιο έργο εκεί, είσαστε στην Αθήνα ή
5: όχι, εκεί? Σε μια εταιρεία. Σε μια εταιρεία.
0: Α, ωραία, πολύ ωραία. Βλέπουμε. Άρα, πόση ώρα περνάτε την ημέρα στο αυτοκίνητο ενώ το πρωί?
5: Κάνουμε ένα 40 λεπτό να φτάσουμε και ένα 40 λεπτό να γυρίσουμε.
0: Φανταστείτε, όσο κάνουν εδώ στην Αθήνα κάποιοι που κάνουν και 40 και μία ώρα, πάτε εσείς από Ξάνθη Κομωτινή. Και εδώ κάποιοι είναι στο ίδιο σημείο. Λοιπόν, Ζωούλα μου, άκου τώρα, εδώ είμαστε και live στο Instagram για τη διαφάνεια της διαδικασίας. Έχω 6 φακέλους, μάλλον 7, συγγνώμη, από το 0 μέχρι το 6. Διαλέγεις 3, βγάζεις άθροισμα 5. Θα το ήθελες το χιλιαρικά και αυτό, θα σε βοηθούσε?
5: Εννοείται, έχω και 2 παιδάκια.
0: Να σου ζήσουμε. Ζωή, έχει τους φακέλους που είναι κότα, σόβρακο, μπανάνα, τσιπούρα, πατούσες, στόμα και μπαλάκια.
5: Πόσους διαλέγω, είπαμε 3.
0: 3.
5: Ωραία. Την κότα.
0: Την κότα, ορίστε.
5: Το στόμα.
0: Το στόμα, ορίστε.
5: Τι άλλο μου είπατε τώρα?
0: Μπαλάκια, σόβρακο, μπανάνα, πατούσες.
5: Και τις πατούσες, τα πατουσίνια της κόρης μου.
0: Ωραία. Και πατούσες. Ανοίγω τις πατούσες και έχει μέσα κατευθείαν το νούμερο 3.
5: 3, okay.
1: Ζωή, ψάχνουμε... Μοναδικό συνδυασμό στο 2 και το 0.
0: Ψάχνουμε το 2 και το 0, Ζωή.
5: Ναι.
0: Γιατί το λες έτσι το ναι?
5: Για να δούμε.
0: Ανοίγω το κοτόπουλο και έχει μέσα...
1: Το 2!
3: Πολύ καλά τα πας.
6: Μπράβο, μπράβο.
0: Αν στο στόμα έχει μέσα το 0, 1000 ευρώ δικά σου!
5: Έλα ρε Γρηγόρη, το πιστεύω. Για να δούμε.
0: Τι να θέλεις, μόνο να τα αλλάξεις?
5: Όχι, όχι, δεν θέλω.
0: Δεν θέλεις.
5: Πάμε.
0: Και ανοίγω το στόμα και έχει μέσα τον αριθμό.
3: Δώσ' το.
0: Τον αριθμό, Νίκο.
1: Τα ταμπούρλα που είναι?
2: Τα ταμπούρλα. Πάρ' το ταμπούρλα, παιδί μου.
0: Τον αριθμό.
5: Έλα.
1: 6.
5: Δεν πειράζει.
0: Ρε Ζόλα, γιατί δεν τα αλλάζεις?
2: Αν το άλλαζες όμως τι θα έπαιρνες?
0: Γιατί, αν τα άλλαζες τι θα έπαιρνες?
5: Την μπανάνα.
0: Την μπανάνα, για να δω, έχει γούστο η μπανάνα, έχει μέσα
2: το
0: μηδέν.
1: Έχει γούστο.
0: Ναι,
3: έλα ρε Ζωή. Δεύτερη φορά που γίνεται αυτό.
2: Πάτε και κάποια μπανάνα, πατούσες και πατούσες και πατούσες.
0: Είχε το μηδέν η μπανάνα.
1: Έλα ρε Ζωή.
5: Δεν
0: πειράζει, παιδιά. Πάρε ένα δώρο από 5 Fashion, Ζούλα, πάρε ένα αυτό.
3: Θέλεις 5 Fashion?
5: Αμέ, γιατί όχι.
3: Γιατί έχει τα καλύτερα ρούχα και με το κωδικό Nancy20 παίρνετε 20% επιπλέον έκπτωση στις ήδη καλές τιμές.
5: Τέλειο.
3: Όλες οι φίλες μου, κάντε και ένα follow.

0: Λοιπόν, θα μου στείλεις μήνυμα στο Instagram για να σου πω πώς θα το πάρεις.
1: Εντάξει,
2: Ζουλάδι, τότε άμα άλλαζες τα πάντα με 1000 ευρώ πρωί πρωί.
1: Δεν πειράζει, χάρηκα πολύ.
2: Φιλάκια πολλά, παιδιά, πάμε για τα νέα για τον καιρό. Θα βρέξει ή όχι? Δεν σημαίνει ότι θα βρέξει, δεν έβρεξε τελικά.
3: Έβρεξε. Κάνεις λάθος, έριξε και δυνατή μπόρα εχθές κάποια στιγμή το απόγευμα. Εδώ στην Αθήνα, τι που.
4: Στο Νεπάλ.
0: Πού ρε, παιδιά.
3: Και. Παιδιά, έβρεξε πάρα πολύ.
4: Πάμε, παιδιά, να βάλουμε τον καιρό.
2: Συγγνώμη, συγγνώμη.
5: Με τον Σάκη Αρναούτο.
6: Καλημέρα σας, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. 12 Οκτωβρίου σήμερα, Δευτέρα. Πολύ καλή και δημιουργική εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην εξέλιξη του καιρού για την Αττική, που παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, πιστέψτε με, κυρίως το επόμενο 48ωρο, γιατί σήμερα η μέρα θα ξεκινήσει και με κάποια ανοίγματα με ηλιοφάνειες στις περισσότερες περιοχές, παρόλο που θα υπάρξουν συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στην ορεινή κυρίως ανατολική και βόρεια Αττική, όπου η πιθανότητα παρόλα αυτά να ψυχαλίσει και να βρέξει για λίγο τοπικά είναι πολύ μικρή, γιατί θα ξανανοίξει ο καιρός από το απόγευμα προς το βράδυ. Οι άνεμοι δεν πρόκειται να είναι ενισχυμένοι, όχι πάνω από 3 με 5 μποφόρ το πολύ, και αυτό πρόσκαιρα, και η θερμοκρασία κοντά στους 25 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Η Τρίτη, η αυριανή μέρα, 13 του Οκτώβρη, αναμένεται να ξεκινήσει και με κάποια ανοίγματα, τοπικές ομίχλες το πρωί, αλλά βαθμία θα συννεφιάσει και θα έλεγα ότι κυρίως προς το μεσημέρι και το απόγευμα της Τρίτης θα αρχίσουν τα σύννεφα να γίνονται πολύ περισσότερα στα ανατολικά και τα βόρεια τμήματα του νομού Αττικής και στα ορεινά, και θα ξεκινήσουν κάποιες βροχές, μπόρες και τοπικές καταιγίδες, με τους ανέμους να γίνονται λίγο πιο ανατολικοί, όχι πάνω από 4 με 5 μποφόρ. Τη θερμοκρασία όμως να πέφτει, θα τη δούμε κατά τη διάρκεια της Τρίτης, 2 με 3 βαθμούς, δεν θα έχουμε πάνω από 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Προσοχή όμως θέλει η Τετάρτη, κυρίως Τετάρτη, καθώς αναμένεται μια σοβαρή επιδείνωση, προβλέπεται κακοκαιρία στην Αττική όπως και σε αρκετές περιοχές Ανατολικής Ελλάδας, με βροχές κατά διαστήματα δυνατές, τοπικά ισχυρές κυρίως στα πιο ανατολικά και βόρεια τμήματα του νομού και όχι μόνο. Σημαντικότατη ενίσχυση των βοριάδων στα 7 με 8, τοπικά στα ανατολικά έως και 9 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητότατη πτώση, καθώς δεν θα έχουμε πάνω από 16 με 17 βαθμούς Κελσίου τις μεσημβρινές αργά ώρες στο λεκανοπέδιο. Στα βόρεια προάστια δεν φαίνεται να ξεπερνάει γύρω στους 12 με 13 μόλις βαθμούς Κελσίου. Θα μοιάζει λίγο έτσι, θα έχει και κάποια αίσθηση από χειμώνα. Ο καιρός θα βελτιωθεί κατά τη διάρκεια της Πέμπτης με ηλιοφάνεια, μικρή εξασθένιση των βοριάδων και μικρή άνοδο θερμοκρασίας. Τώρα τα τελευταία στοιχεία θέλουν για την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή καλύτερο καιρό, με μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας, εξασθένιση των ανέμων. Το πρωί θα έχει όμως πολύ έντονη ψύχρα, καθώς ο υδράγυρος θα φλερτάρει και με 9 με 10 βαθμούς, ενώ το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει αυτός τους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου. Να είστε όλες και όλοι καλά.
5: Πρωινό Σφαίρα. Οκτώμπερ Φεστ του ραδιοφώνου.

0: Λοιπόν, δύο λεπτά πριν από τις 8 και πάμε για παιδικό τραγουδάκι, παιδιά. Γιατί ξέρω αυτή τη στιγμή πόσα παιδιά θέλετε να ακούσετε ένα παιδικό τραγουδάκι για να ξεκινήσει η μέρα σας. Και να στείλω πολλά φιλιά και στους οδηγούς ταξί, γιατί χθες βρήκα έναν οδηγό ταξί, του λέω και κάτω στο μοναστηράκι. Μου λέει, σας ακούω κάθε πρωί, λέω, θα σου στείλω φιλιά πολλά. Μου λέει εκεί με το παιδικό τραγουδάκι, μου λέει τα παιδιά να τα ανεβάζετε κάθε μέρα το πρωί. Καλημέρα!
1: Καλημέρα!
0: Γεια σου! Πώς σε λένε?
2: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 8.
3: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Πλοίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
4: Στη Usk θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Usk ή τη usk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Usk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Τόσο ειδηλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510-51-558. Σε ξελογιάζει.
6: Πώς είπατε?
7: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
2: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο, όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση, αναρτήσεις, αγορές με επιστωτική κάρτα, έξι άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 2752-097-831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
2: Η ταράτσα σας αξίζει την καλύτερη προστασία όλο το χρόνο. Γι' αυτό οι κορυφαίες εταιρείες μονοτικών προσφέρουν λύσεις που ξεχωρίζουν.
9: Επίλεξε το Isolor της Vehro για ισχυρή στεγανοποίηση και αντοχή ή το High Roof της Vitex με υψηλή ανακλαστικότητα για δροσιά και εξοικονόμηση ενέργειας. Κορυφαία υβριδικά μονοτικά με καινοτόμες φόρμουλες και αντοχή στο χρόνο.
2: Δύο αξιόπιστες επιλογές, μία απόφαση για το σπίτι σας. Προστασία και οικονομία χειμώνα-καλοκαίρι. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας Δημοπάνα στο Άργος για να επιλέξουμε μαζί την καλύτερη λύση για την ταράτσα σας και στις πιο συμφέρουσες τιμές.
9: Δημήτρης Δημοπάνας, πρώτο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου, στο Άργος. Τηλέφωνα 27510-29730 και 29165.

0: Σφαίρα 102.2 γιορτάζει το Grand Opening της Κιάμπη στον Πειραιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, η Νάνση Αντωνίου και ο Παναγής Ζορτζάτος εκπέμπουν ζωντανά από το νέο κατάστημα Κιάμπη στο Top Park στον Πειραιά. Έλατε να ανακαλύψετε προσιτή γαλλική μόδα για όλη την οικογένεια και να ζήσουμε μαζί μια ημέρα γεμάτη μουσική, παιχνίδια και δώρα. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο νέο κατάστημα Κιάμπη στο Top Park στον Πειραιά, Πειραιός 86. Σφαίρα 102.2. Τα λέμε εκεί.
1: Χθες έκατσα να δω Premier
2: City United.
1: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
2: Με δουλεύεις?
1: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso, λέμε.
2: Δεν είδα κάτι στα social.
1: Δεν κοίταξες καλά, μάλλον.
2: Πόσταρες κάτι?
1: Εννοείται πόσταρα. Social.
3: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
5: Euphoria!
4: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόγο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
6: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο

0: μέρες. Από τη Yousk διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Yousk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
2: Have you met Pico?
3: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Μαντόνα, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να την γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
4: Πώς είπατε?
5: Κρύο! Ας γελάσω!
4: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
6: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
8: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision. Τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
9: Μπαζάρ Casa di Pazzi. Μόνο για μία μέρα, μοναδικές προσφορές στο Casa di Pazzi Stock House στη Μεταμόρφωση. Το μπαζάρ ανοίγει τις πόρτες του την Κυριακή 18 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Ανακαλύψτε από κοντά την απλότητα και την ιδιαιτερότητα των επίπλων Casa di Pazzi σε τιμές και σχέδια που θα σας καταπλήξουν. Σας περιμένουμε στο Casa di Pazzi Stock House στη Μεταμόρφωση.
10: Εσύ, σκουριάσαμε! AC, ξεσκουριάσαμε!
11: Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC90. AC, το χρειάζεσαι!
12: Κάθε μέρα μεταφράζει.

0: βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
1: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
2: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
1: Τι διαβάζεις?
2: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
3: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr. Γιατί συμβιβάζεσαι με λιγότερα όταν μπορείς να οδηγήσεις περισσότερα? Έλα τώρα στη Spotawheel και επίλεξε το δικό σου premium αυτοκίνητο για leasing με έως και 30% έκπτωση. Για να απολαμβάνεις το αυτοκίνητο που πάντα ήθελες, χωρίς να ξεφεύγεις από τον προϋπολογισμό σου. Spotawheel. Premium leasing. Light τιμή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Έχω μία απορία.
5: Ναι.
4: Γιατί ο Οκτώβρης που σημαίνει ο 8ος,
5: ναι,
4: είναι ο 10ος μήνας του χρόνου?
5: Σοβαρή ερώτηση.
4: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Λοιπόν, 13 λεπτά μετά από τις 8, παιδιά, τι γίνεται με την κίνηση εκεί έξω?
1: Καλώς ήρθατε στο Varadis Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
2: Έλατε κυρίες μου να πάω τα τραπέζια.
3: Γεια σου, Βαλάντη.
1: Πέρα αυτού και αγκαφατού, ας το δούμε ανάρ. Πάω εγώ από άλλο δρόμο.
2: Αυτή είναι η Βαλάντη που έχεις δίκη μάργησε.
0: Βαλάντη, αυτόν που έπαιρνε τα φρεάτια και έλεγε ότι είναι από τη ΔΕΗ, το ξέρεις?
2: Όχι, δεν πιστεύεις πως θα στο άγουρα σου.
3: Πού είσαι?
2: Δίκη φυρλή μου που είσαι, σε διώξανε, σε διώχνει μονάρι μου.
0: Δεν τη διώχνουν ακόμα,
3: Μην στεναχωριέσαι.
2: Ώστε με να σκάσω, είμαι μόλις αφέθηκα ελεύθερος, έδωσα τις απαραίτητες εξηγήσεις να εξηγήσω τον κόσμο.
0: Γιατί, σε τα έπαιρνες τα φράτια?
2: Είχα πάει στην ανακύκλωση, Βαλάντης ανακύκλωση που έχουμε εμείς εμείς στο Ζεβίρι.
0: Βαλάντης ανακύκλωση.
2: Δεν μου πει 16 τόνους και το σίδηρο μου λέει, σου δίνουμε δώρο.
0: Δεν σταματήστε με τα καπάκια, θα πέσει κανένας κόσμος όμως μέσα, θα χτυπάει τα πόδια του.
2: Το βάζουμε γρασίδι, απλά δεν έχει φυτρώσει ακόμα.
0: Μα το γρασίδι πού το βάζετε και πού θα
3: σταματήσετε? Περιμένουμε πότε να φυτρώσει το γρασίδι, βρε Βαλάντη.
2: Πετάς ένα σπόρο μέσα, έτσι λίγο λίπασμα και φεύγεις.
0: Πολύ πράγμα, ρε Βαλάντη, πολύ πράγμα. Και πόσα λεφτά παίρνετε, Βαλάντη, με την πλακά το αυτό?
2: Δεν ξέρω, εγώ το πάω με τόνους. Δηλαδή μου πάνε για 12 τόνους, μπορείς να δίνουμε δώρο ένα δαχτυλίδι να πας στην Κίμπερλι. Να κάνω πρόταση επίσημη. Κανονικό.
0: Κατάλαβα.
2: Όχι μου στρατένια από αυτά τα δικά μας.
0: Κατάλαβα. Πίνα σε παυραγόρι.
2: Και με πήραν το κορίτσι τώρα και το διώχνουν και κρίμα.
0: Εντάξει, δεν πήρα. Τι κίνηση έχει, εξωκίνηση.
2: Είχαμε να πάμε στη Βύση, είχα βρει στήρια, τα πάντα. Τα
0: Βύση, μωρή Βύση, δεν ξέρω πότε θα τραγουδήσει.
2: Εγώ δεν ξέρω πότε θα ξανακελαϊδήσει η δικιά μου Κίμπερλι. Θα σε πω την κίνηση, έχει πολύ κίνηση στην δικιά οδό, εκεί μπροστά στα Ακτέλ μέχρι Φιλαδέρφια. Έχει πάρα πολύ κίνηση στην Αττική οδό. Απορώ γιατί πληρώνω αυτό το 2,55, το πληρώνουν κάποιοι. Έτσι πέφτουν θύμα. Ενώ εμείς μπαίνουμε από τη Μάντρα μια χαρά με το e-bike μου. Έτσι και περνάω κανονικά. Έχει κίνηση από το Ζεφύρι μέχρι το Μαρούσι. Έχει κίνηση πάρα πολύ στο τέτοιο από το Δαφνί μέχρι το Δημότυχο. Το πώς το λένε, Ασπρόπυργο. Και έχει κίνηση κάτω στην Παραλιακιά, λίγο από τον Άλυμο και μετά. Έχει κίνηση στην Ηλιούπολη, στη Βουλιαγμένη. Αυτό.
0: Να σε... Αυτό.
2: Στεναχώρια πολύ έχω σημαράσει.
0: Αυτό και να πολλά. Σε απίστευτε κι όμως.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, Βαλάντη μου.
4: Έχω μία απορία.
5: Ναι.
4: Γιατί ο Οκτώβρης που σημαίνει ο 8ος
5: ναι.
4: είναι ο 10ος μήνας του χρόνου.
5: Σοβαρή ερώτηση.
4: Πρωινό σφαίρα 102.2.

0: Λοιπόν, η Νάνση ετοιμάζεται για τα ζώδια. Τι θα αφιέρωμα θα κάνεις, Νάνση?
1: Τα δρομάχη.
0: Α, όχι τα τραγούδια της Βύση που δεν είναι χιάδια του Καρβέλα. Έλα ρε γαμό, τι πάνε το κάνουμε αυτό,
2: αρχαιολογικά,
1: σήμερα γιορτάζει η Ανδρομάχη, Γρηγόρη.
0: Εντάξει, ωραία, ναι, αλλά σου είπα να το κάνεις αυτό. Το πράγμα σου ζήτησε Σαχάρη. Τα 10 τραγούδια που δεν έκανε ο Καρβέλας.
1: Θα το κάνω αύριο.
0: Λοιπόν.
3: 10 παραπάνω είναι.
0: Ο, παραπάνω, εντάξει, όσο είναι.
2: Μαγαζί
0: λοιπόν, εδώ είμαστε, όχι, δεν βγαίνει μαγαζί. Μαγαζί. Αλλά εγώ πάντως σε παιδιά να σα πω κάτι, ξέρεις τι σκέφτηκα.
3: Που τώρα, αν είναι. Δεν έχει γράψει ο Καρβέλας.
0: Ναι, είναι, να σου πω κάτι. Θα ήθελα πολύ να κάνει ένα Ιβίση, α πούμε, αν εμφανιζόταν Ιβίση και θα έλεγε. Τι πώ θα το πουλούσα. Να σου πω τα ωραιότερα τραγούδια που υπόθηκαν ποτέ από γυναίκες στην Ελλάδα. Και αυτό ήταν το πρόγραμμα. Και τα πηγαίναμε και τα ακούγαμε. Από Μαρινέλα μέχρι Τζένι Βάνου, γιατί η φωνή της Άννας δεν υπάρχει, έτσι, δεν θέλω να πω, μέχρι όλα τα καλύτερα. Γιατί δεν θα γέμιζε. Δεν θα γέμιζε. Τι τους συζητάμε τώρα, τι φοβάται η Άννα τώρα, φοβάται δεν πάει ο κόσμος να τη δει? Με όλο το σεβασμό στους δημιουργούς, με να ανοίξω τώρα αυτή την κουβέντα τώρα. Η Άννα και και με νου να τη δώσει να διαβάσει, θα γίνει επιτυχία.
3: Ναι,
0: συγγνώμη που το λέω αυτό, πράγμα αλήθεια.
3: Ισχύει.
0: Με αυτή τώρα τη φωνή τώρα. Άντε, καλά, δεν παίρνω, μην πάρω ακόμα θέση. Θα περιμένω ακόμα λίγο.
2: Περίμενε λίγο.
0: Λοιπόν, τώρα εντάξει, περίμενα. Νομίζω αρκετά περίμενα.
2: Ναι, πες τα τώρα.
0: Λοιπόν, όχι, εντάξει, δεν το πω.
2: Ανοίξου τώρα, πες τα.
1: Λοιπόν, εγώ να πω.
0: Περίμενα ένα λεπτό, περά.
1: Αυτό που έλεγα για το θέμα, για τη Βύση και τον Καρβέλα. Ότι ρε παιδί μου, δεν μπορεί τώρα. Θα πω πολύ ξεκάθαρα. Να με καλά κάνει και με φοβάσαι.
3: Τι
1: έπεσε και το TikTok.
3: Ορίστε.
1: Λοιπόν, δεν μπορεί σε αυτή την ηλικία που είναι αυτοί οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Αμά βρε Γρηγόρη μου, μου το περνάς και εδώ πέρα θα μου το ρίξεις.
0: Μου το περνάς, λες και περνάω τίποτα κανένα παράνομο. Ένα τσιγάρο
1: ναι,
0: της έδωσα.
1: Ναι, μου, εδώ πέρα απαγορεύεται.
0: Τι να κάνουμε, ένα τσιγάρο κάνουμε. Μην άνθρωποι είμαστε. Να πούμε δεν είμαστε τέλειοι. Άγιοι δεν είμαστε, έχουμε πολλά ελαττώματα.
1: Γρηγόρη μου το κόβει.
3: Αγιώμε, δεν.
0: Τι να κάνω, δεν το ήθελα.
3: Η αμάρτωλο.
1: Λοιπόν. Η άποψή μου είναι ότι ο Νίκος Καρβέλας, ας πούμε, επειδή λέγαμε για τις ηλικίες και αυτά, είναι 75 χρονών. Η Άννα είναι 70.
2: Λέω, εντάξει, σταμάτα εκεί, τα είπες όλα.
1: Όχι. Λέω ότι σε αυτές τις ηλικίες, ας τον άλλον και αφήστε τους γενικότερα να κάνουν ό,τι γουστάρουν. 50 χρόνια συνεργαζόντουσαν.
0: Σε αφήστε τους.
1: Και στον κόσμο που έχουν χωριστεί σε στρατόπεδα. Εγώ με τη Βύση και εγώ με τον Καρβέλα. Ρε, αφήστε τους ανθρώπους να κάνουν ό,τι θέλουν.
0: Δεν το λες καλά τώρα. Το έχεις πει πολύ καλύτερα.
1: Το έχω πει πολύ καλύτερα ότι όταν 50 χρόνια.
0: Δεν ενοχλεί κανένας κόσμος, δεν ενοχλεί.
1: Και ο κόσμος ενοχλείται. Όταν 50 χρόνια ένας άνθρωπος έχει συνεργαστεί, έχει ζήσει τα πάντα, έχει κάνει τα πάντα. Άστο να κάνει ό,τι γουστάρει.
3: Να σου θυμίσω ότι έχουν βγάλει δελτία τύπου.
0: Θα μιλήσω,
3: έτσι.
0: Τώρα δεν το είπε καλά. Έλεγε άλλο για την Άννα. Έλεγε τώρα το έχει κάνει, αλλιώς το έχει κάνει. Αλλά ξεκίνα τα ζώδια.
1: Πες το αυτό που έλεγα.
0: Δεν θα πούμε.
3: Τι έγινε, παιδιά.
0: Τίποτα, τίποτα. Νάνση, άστα αυτά.
3: Έλα.
0: Όχι. Τώρα έχει πάει και 22. Όχι, λυπάμαι. Δεν γίνεται να θέλει να ανοίξει τέτοια συζήτηση στο 22. Δεν προλαβαίνει. Τι να κάνουμε τώρα. Υπάρχει στι 20 που να πούμε να σε πιάνει τώρα τι έπιασε.
1: Εσύ το πιέσαι το θέμα.
0: Εγώ το άφησα όμω. Δεν είπα πολλά, θα το πω κάποια άλλη στιγμή.
4: Ίσως μετά τα ζώδια η επίσημη τοποθέτηση του πρωινού του Σφαίρα για το θέμα Βύση Καρβέλα.
1: Να την αφήσει να κάνει ό,τι γουστάρει. 50 χρόνια την είχε εκεί πέρα. Ας να κάνει ό,τι γουστάρει. Δεν πέφτει λόγο σε κανέναν. Αυτό θέλω να πω. Πάμε.
5: Τα ζώδια της ημέρας.
6: Πάμε τώρα να μιλήσουμε.
1: Έτσι.
6: Για παράλληλες αγάπες.
1: Δώσ' το.
3: Παράλληλη
0: αγάπη.
5: Αγάπη στη συνείδηση μου, αγάπη στην καρδιά φτερά.
1: Έλα.
0: Γεια σου Τινάκη.
5: Προτού να σε γνωρίσω δεν χρειάστηκε να ζήσω ούτε μια φορά.
0: Έχει Ανδρομάχη τώρα, Τίνα. Μετάβεις.
5: Παράλληλη αγάπη σε ένα δρόμο όλο λάθη με παρέσειρα.
0: Μετάβεις, Ανδρομάχη.
1: Έλα καλημέρα.

0: Αναστασία μου. Καλυδάκο, δεν σε βλέπω κάπου.
1: Τώρα αγαπώ.
0: Ήδη μαζευτήκατε αρκετοί.

0: Εντάξει, ελέγχεται.
1: Ελέγχεται. Ξεκινάω με τους κρυούς. Η κοινωνική σας ζωή θα παρουσιάσει ενδιαφέρον και στις επαφές σας θα έχετε εύνοια τις στιγμές που θα την έχετε ανάγκη. Δεν θα λείψουν οι κατάλληλοι άνθρωποι που συμπτωματικά θα βρίσκονται κοντά σας. Ο σωστός άνθρωπος στο σωστό σημείο.

0: τα βράκια. Πάρετε πρωτοβουλίες που θα παίξουν σημαντικό ρόλο στη σχέση σας, τονίστε την κοινωνικότητά σας και ανανεωθείτε σε επίπεδο εμπειριών. Φροντίστε να μην είστε απόλυτοι, αλλά ούτε και παρορμητικοί.
1: Γεια σου, Αθανασία!
2: Αστροκέντητα, τα μάτια σου φωτίζανε των όνειρων μου τους δρόμους.
0: Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα.

0: Έλα εδώ.
1: Τη αυγή πάνω μου είπε πώ για μια ολόκληρη.
0: Είτε εδώ πια έχω.
2: Αλεγά.
0: Πόσο θα αντέξει. Με τώρα. Φαντάζει αδρομάχη, αρέσει. Έλα, χρόνια πολλά.
2: Έλα.
1: Κρυώνω σε ένα στρώμα. Αποχιώνει όταν ξαπλώνω. Και πονά πια για σένα να τελειώνω.
0: Γιατί μ' αρνήθηκες, γιατί πες μου γιατί μ' αφήνεις μόνο.
1: Εγώ σ' αγάπησα.
0: Δεν αντέχει το κορίτσι, θέλει να μερακλώσει. Και περνάω στα διδυμάκια. Κατερίνα Ζαρίφη, την ακούτε δίπλα, παιδιά, στο Νίτρο. Πες τα.
3: Είναι πολύ ωραίο, βάζουμε και τραγούδια πολύ ουρμπανίλα.
0: Δίδυμη, δείτε λέει καλύτερα αυτά που συμβαίνουν γύρω σας. Προτιμήστε για παρέα εκείνους που αποζητούν τη συντροφιά σας. Και γενικά βρείτε το θάρρος να πλησιάσετε κάποιους οι οποίοι έχουν γίνει τοποθημένος σας. Πηγαίνετε κοντά τους, ζήστε το. Και είχες το έρωτα, το φως μέσα στα μάτια.

0: Κατερίνα, τι ζώδιο είσαι? Τι ζώδιο? Λιονταρίνα. Κρυαρίνα, πρώτη-πρώτη.
1: Κουτσαρίνα είμαι.
0: Συμπτωματικά λέει σήμερα θα βρίσκονται σωστοί άνθρωποι κοντά σου.
1: Ναι, συμπτωματικά όμως.
0: Συμπτωματικά όλη την ημέρα. Πάμε σε αλλαγή και περνάω στα καρκινάκια. Αν δεν προκαλέσετε την τύχη σας, δεν πρόκειται να σας συμβεί τίποτα. Οι πιο επικίνδυνοι εχθροί σας είναι τα κρυολογήματα της εποχής, η κακή διατροφή και η κατάχρηση αλκοόλ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Γεια σου Βασούλα. Μπουκουράνα Κατερίνα.
1: Μπουκουράνα.
0: Μπουκουρα. Μπουκουρέ, πώς είναι το σωστό?
1: Ρέστη.
0: Όχι ρε, στα αρμανίτικα το γράφουν, επειδή είναι αρμανίτσα σαν και εμένα. Η Μπουκουρ. Καλώς την για την Αντρέη μου. Περιορίστε τις κακές σας συνήθειες, γιατί εκτός του δεν θα σας είναι καλό. Όχι. Περιορίστε τις κακές συνήθειες, γιατί εκτός του ότι θα είναι καλό για σας, δεν είναι έξυπνο να αφήνετε στην τύχη τη δημόσια εικόνα σας.
1: Καλημέρα και στη Βαλέρια που είναι παιδί Λέγκο.
0: Βαλέρια μου.
1: Ξέρεις γιατί είναι Λέγκο? Γιατί σου βγαίνει το χέρι.
0: Ξέρεις ότι αυτό το πάθαινε εγώ, ε?
1: Το πάθαινε και αυτό.
0: Πρέπει λέει σε κάθε σας βήμα να γίνετε αισθητή ομορφιά σας για εσάς τα λιοντάρια, αφού έτσι κι αλλιώς σίγουρα διαθέτετε αυτό το στοιχείο, αυτά τα μαλλιά, αυτά τα ωραία.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα ρε μαράκι, για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα, ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Και όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει, γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
4: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
3: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
5: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό σαντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
6: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα?
5: Και ποιος ξέρει?
6: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
5: Μα τι λες?
6: Χαϊπερντέσμο από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
5: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
6: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
5: Τηλέφωνο 2751-066-500.
6: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
7: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλο. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
8: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
9: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
8: Οκ.
9: Τι οκ.
8: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
9: Ε, τότε φύγαμε.
8: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
10: Κάθε ρίζα, κάθε φύλλο, κάθε καρπός χρειάζονται τη σωστή φροντίδα για να διατηρούν τη δύναμή τους. Και σε αυτή τη διαδρομή, ο χαλκός που επιλέγεις κάνει τη διαφορά. Στην Dekagro εξελίξαμε το χαλκό ώστε να φτάνει εκεί που πραγματικά τον χρειάζεται το φυτό. Dekastin Cuprex. Διασυστηματικός χαλκός με ψευδάργυρο, εμπλουτισμένος με την προηγμένη τεχνολογία Artin για υψηλή αξιοποίηση από το φυτό. Χάρη στην τεχνολογία Artin, ο χαλκός απορροφάται άμεσα και μετακινείται αποτελεσματικά σε όλο το φυτό, ενισχύοντας τη ζωτικότητα, τη φωτοσύνθεση και την εύρωστη ανάπτυξη. Decastin Cuprex. Δεν είναι απλώς ένας χαλκός, είναι η εξέλιξη του χαλκού μέσα από την βιοδιέγερση. Decagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
11: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
12: Τελειώσανε τα αστεία. Εγώ και Ροσκαλούδη, καλημέρα. Στο Θάνο, στην Ειρήνη, στο Βαγγέλη, στο Γιάννη Flowers Designer, στη Ραφίνα. Τι θέλεις, βρε αγόρι μου. Στον οροσκόπο της Ζαρίφη.
13: Όλοι εγώ και ρίγε.
12: Και στον Καλούδη μου. Όλοι εγώ και ρίγε.
13: Γεια σου, Κρίς.
12: Εάν οι απόψεις σας, οι απόψεις ενός συνεργάτη σας φανούν εκεντρικές, μιλήστε το διπλωματικά, μην του το πείτε κατευθείαν παπ. Μια νέα γνωριμία θα σας βγάλει από τα καθημερινά και τα τετριμένα. Βρείτε χρόνο για να δείτε τα θέματα που σας απασχολούν και να προετοιμαστείτε κατάλληλα, να είστε έτοιμοι.
13: Άφησα 9 το βράδυ.
12: Σπάρσες, θα τις ακούσατε, παιδιά.
14: Δεν θα μπορούσα να είναι και Θοδωράκης αυτό.
12: Θα μπορούσα.
13: Άφησα 9 το βράδυ.
12: Υδροχός.
14: Παρακαλώ.
12: Μην επιτρέψετε σε αυτούς που σας περιβάλλουν να εκμεταλλεύονται τις καλές σας προθέσεις. Εάν για το μέλλον σας υπολογίζετε μόνο στη βοήθεια από τους άλλους, καλύτερα να μην το ρισκάρετε, δεν θα σας βοηθήσουν.
14: Ναι, σωστό σε παρατής.
12: Πρέπει πάση θυσία όταν οι άλλοι χάνουν την ψυχραιμία τους, εσείς να σκέφτεστε θετικά. Άλλωστε είστε θετικοί.
14: Μπορούσε να είναι και Ανδρέας Μικρούτσιος. Από τα 40.

0: παιδάκια. Κατανοήστε τις ανάγκες των ανωτέρων σας στον εργασιακό χώρο και μην υποκύπτετε στις κρίσεις του συντρόφου σας. Μην αφήνετε πάντα τους άλλους στα περιθώρια να σας κατευθύνουν. Πρέπει να πάρετε οι ίδιοι αποφάσεις. Δική σας να είναι η απόφαση.
1: Καλά, είναι ορθόν.
0: Είναι ορθόν και κάντο.
2: Ένα λεπτό
0: για δεν θα αλλάξεις, με αυτό θα πάμε σε break.
2: Τι να μας πει εμάς ο κόσμος.
0: Ένα ντουέτο με τον Γιώργο Λιβάνη, Ανδρομάχη.

0: Φίνε. Πάμε σε break πολύ σύντομα κοντά σας.
1: Μπράβο. Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός επιστρέφει. Παρέα στον Σφαίρα. Με την ενέργεια της ΔΕΗ.

0: επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να απολαύσετε πρώτοι ολόκληρο το επεισόδιο.
1: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα λίγη. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
7: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο και σαρμάδες και μπουγιουρντί και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ, φέρε τη φέτα Βαλμά στο τραπέζι». Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
8: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
9: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
10: Στη Used θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων.

0: Ζιούς. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
2: Φυσικά.
1: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
2: Ορίστε.
1: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
2: Όχι φυσικά.
1: Γιατί?
2: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
1: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
2: Όχι, όχι, όχι.
1: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
2: Όχι.
1: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
2: Όχι.
1: Α, εντάξει. Γεια σας.
3: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το θέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με Noise Cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro, αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας. ACS Smart Point Locker. Εδώ το θέμα σας.

0: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570Β. Στάση μετρό Άλυμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
1: Καλημέρα στους ονειροπόλους, στους πιστούς και στους αμαρτωλούς. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, μια καλημέρα στο Οπερά, παιδιά. Εκεί στο Οπερά, αυτό το φανταστικό το ζωγραφιστείο. Έτσι που τόσα μα τόσα και του ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τα δώρα που δίνουν για την τούρτα την καθημερινή. Αλλά αυτό δεν είναι τούρτα, είναι πλέον το μπρούκι το φοβερό. Μπρούκι combo for friends και μπρούκι combo for couples. Τι είναι το μπρούκι? Είναι ένα κούκι και ένα brownies μαζί. Το κάνα συνδυασμό, το φτιάξαν εκεί και είναι το viral γλυκό του 2026-27 για αυτή τη σεζόν. Γιατί κάθε φορά προσπαθεί το Οπερά να δημιουργήσει και κάτι καινούριο. Πέρασε το καλοκαίρι με τα viral φρούτα γλυκά που έγινε χαμός. Έφτιαξε τα παγωτά του, έφτιαξε τα καταπληκτικά του και τώρα το μπρούκι είναι ένα τεράστιο μπισκότο πραγματικά που μπαίνει σε ένα έτσι μεγάλο. Μπορεί να το πάτε και δώρο δηλαδή αυτό. Να το κόψετε στα 10, στα 5, στα 4 μόνο του να το φάτε. Όποιο θέλει οτιδήποτε. Με πάρα πολλές ωραίες γεύσεις. 8 γεύσεις παρακαλώ που θα βρείτε κάτι που θα σας αρέσει σίγουρα πάρα μα πάρα πολύ. Σταματήστε να πιείτε και το καφεδάκι σας. Πάρτε και ακριβώς και το πρωινό σας. Το τεράστιο πάρκινγκ εκεί πέρα σας βοηθάει να μην σας αγχώνουν κορναρίσματα και οτιδήποτε άλλο. Ελευθερίου Βενιζέλου 150 στη Νέα Ιωνία, στα φανάρια του Βλάχου. Μόλις και ο Σάκης χθες που ήρθε από τις Βρυξέλλες, ο αδερφός μου, ρε, θέλω να πάω στο Περά οπωσδήποτε. Έτσι που τα λες. Με τρελαίνεις. Του λέω, Σάκη μου, δεν είναι ότι τα λέω. Λέω, έτσι είναι. Μα μου λέει, μου τα λες, είναι σαν να, αν δεν έχεις φάει γλυκό από το Περά, λέει, είναι σαν να μην έχεις φάει γλυκό ποτέ. Του λέω, φίλε, του λέω, έχει και άλλα ωραία ζαχαροπλαστεία. Παντού, σε όλο τον κόσμο και η Ελλάδα έχει και άλλα. Τα παιδιά εκεί έχουν κάνει ένα θαύμα, του λέω. Σε 2 χρόνια μέσα έκαναν ένα θαύμα. Πρέπει να φας γλυκό από εκεί. Μπορεί να βρεις και αλλού ωραία γλυκά. Αλλά αν δεν φας γλυκό από το Περά, είναι σαν να μην έχεις φάει γλυκό. Τι έκανε τώρα. Τι έκανε τώρα. 6, 10, 10, 22, Οπερά και ονοματεπώνυμο.
1: Χορηγός. Παρακαλώ,
2: πες.
1: Όχι, κύριε.
2: Πες καλέ, είπες ξεκίνημα.
1: Χορηγός εκπομπής μας είναι η Στίχημαν. Η Στίχημαν όμως εκτός από χορηγός εκπομπής είναι και ο επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA, Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και όφη. Η Στίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+ αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού, απώλειας περιουσίας, ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξε υπεύθυνα. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκειται σε αλλαγές, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Και αν έχεις εποχική τριχόπτωση, ώρα για ενίσχυση από μέσα. Εγώ έχω παρατηρήσει αυτή την περίοδο τα μαλλιά μου φεύγουν φουλ.
3: Έχεις μαλάρες, δαντσάρα μου.
2: Αυτό δεν έχει να λέει. Η εποχική περίοδος λοιπόν συχνά συνοδεύεται από αυξημένη απώλεια τριχών. Το Nosan Skin Hair Nails Booster με βιοτίνη, ψευδάργυρο και βιταμίνη C συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής όψης των μαλλιών, υποστηρίζοντας την καθημερινή τους φροντίδα.
0: Να ρωτήσω λίγο, για ποιους λέει ο Τζορτζ Κλούνι ότι για την απώλεια των φίλων μου νιώθω σαν άγχαστο το παιδί μου?
2: Ποιος? Γιατί Σίντι Κρόφορντ.
0: Γιατί τι έπαθε?
1: Α, δεν κάνω παρέα πια.
2: Δεν έχασε το γιο της.
0: Α, μάλιστα, κατάλαβα.
1: Α, γι' αυτό αυτή την απώλεια.
0: Α, εννοεί η απώλεια των παιδιών. Α, μάλιστα, κατάλαβα. Γιατί δεν καταλάβαινα, γιατί πήγαινα σε μια κηδεία και δεν κατάλαβα ποιοι έφυγαν από τη ζωή. Δεν κατάλαβα. Α, είναι ο γιος της Σίντι Κρόφορντ. Ε.
3: Ναι. Γιατί έφυγε?
0: Ναι, κάτι νομίζω από ναρκωτικά. Δεν ξέρω, κάτι.
2: Καλά, είχε διάφορα θέματα το παλικάρι.
0: Μάλιστα. Συλληπιτήρια να πούμε, τώρα δεν μας ακούσει βέβαια κανείς από εκεί, αλλά συλληπιτήρια από την καρδιά μας μέσα. Αυτά ήταν δύσκολα πράγματα. Με γονές θαύουν παιδιά.
1: Άστα.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Δίλημα ζωής που μαθαίνω, Παναγή, ότι διάφορες ραδιοφωνικές εκπομπές.
3: Είναι από δύο νέα παιδιά.
0: Έχουν.
3: Γίνεται πάλι.
0: Διάφορες ραδιοφωνικές εκπομπές υιοθετούν τη στήλη μας και τη βάζουν στο πρόγραμμα.
3: Δεν είναι ότι του κάνω κουτάβι, λέω.
0: Δεν πειράζει.
3: Χαρίζει η ομάδα.
0: Τι να πειράζει, αυτό είναι ωραίο. Δίνουμε έμπνευση, ρε φίλε.
3: Μα τι να κάνουμε.
0: Εντάξει, είσαι, δίνουμε έμπνευση.
3: Καλημέρα σε όλους. Σε όλους εσάς έξω που είστε στον δρόμο.
0: Τι. Αυτός. Σπίτι του Brand Pitness.
3: Τον κακομίρι.
1: Εκεί θα σου
3: είπα καλημέρα σε όλους σας στον δρόμο.
1: Εκεί στο σπίτι θα σου είπα με τις παντόφλες. Αλλά γκαβώθηκες.
3: Αλλά στραβώθηκες και πήγες εδώ.
1: Γκαβώθηκες.
2: Παιδιά, δεν τον θέλω, είναι μεγάλος.
0: Όχι, είναι μεγάλος, 60 χρονών το παλικάρι.
2: Μεγάλος είναι
3: για μένα. 60 χρονών, αλλά κούκλος.
1: Τώρα θα τον στηρίξουμε τον Brand.
0: Βέβαια, δεν κατάλαβα
3: το
2: όνομα. Δεν τον θέλω, είναι μεγάλος.
0: Έλα, παραγγείλει
1: το δίλημα.
0: Όχι.
3: Ναι.
0: Λέγε,
3: η Άννα Μαρία έστειλε το mail της.
0: Η
3: σήμερα.
0: Άννα ή η Μαρία.
3: Η Άννα Μαρία, η είναι Βασίλης. Ένα το όνομα. Παιδιά, λέει καλημέρα σας, είστε το αγαπημένο μου πρωινό. Εγώ λέει η αλήθεια είναι ότι δεν σας ακούω 15 χρόνια, γιατί είμαι 23 χρονών. Οπότε ήμουν πολύ μικρή, δεν άκουγα. Αλλά σας ακούω λέει τα τελευταία 7-8 χρόνια και είσαστε ό,τι καλύτερο και πραγματικά μου ανεβάζετε τη διάθεση.
0: Ευχαριστούμε!
3: Παιδιά, λέει συγγνώμη που θα σας το

0: Έτσι, αλλά αυτό είναι δίλημα.
1: Η Άννα Μαρία δηλαδή είναι 23 ετών.
0: Είναι 23 ετών, ακριβώς. Το κορίτσι είναι 23 ετών, το αγόρι της είναι 25.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε, λέει, εδώ και 2 χρόνια, 2,5, μία εκπληκτική σχέση. Είναι, λέει, η σχέση που θα ζήλευε οποιαδήποτε κοπέλα, και δεν το λέω επειδή είναι, λέει, το αγόρι το δικό μου. Περνάμε καλά, έχουμε χιούμορ, ναι, γελάμε, πάμε ταξίδια. Δόξα τω Θεώ, λέει, και οι δύο έχουμε μία οικονομική άνεση και το αγόρι μου δουλεύει. Ναι,
2: δεν
0: και έχουμε μία πολύ καλή οικονομική άνεση.
1: Και τι.
0: Διασκεδάζουμε, κάνουμε καταπληκτικό σεξ.
3: Ρωτάς, βρε Γρηγόρη μου, το πρόβλημα
2: εμάς
3: σου είναι
2: τίποτα.
0: Έρωτα, λέει, κάθε μέρα από χημεία στο σεξ.
2: Βαρέθηκα.
1: Σταμάτα, δεν αντέχω να είναι τόσο ευτυχισμένοι άνθρωποι.
0: Η τέλεια σχέση.
1: Σταμάτα, σε αυτή τη χώρα, άμα τα λες όλα αυτά, δεν αντέχετε να τα ακούμε.
0: Μη σα τα πολύ λόγω, παιδιά.
1: Δεν μπορεί, πες κάτι κακό να είμαστε χαρούμενοι. Πες κάτι κακό να νιώθουμε ωραίοι Έλληνες.
2: Κλάνει αυτός, κλάνει.
1: Πες κάτι κακό να νιώσουμε καλά.
0: Και φυσικά, λες, το σεξουαλικό κομμάτι είναι καταπληκτικό.
2: Ναι, ναι, εντάξει, αλλά.
4: Πύραυλο.
1: Μήπως μας δώσετε μόνο για να μας τα πει αυτά.
3: Θα μίλαγε με εκατοστά.
1: Και να σα πω κάτι, και κλείνει το mail. Παιδιά, δεν έχω αυτά, ήθελα να σα πω, να είστε καλά για
0: εσά. Όχι, δεν είναι αυτό το θέμα, παιδιά. Το θέμα είναι άλλο.
2: Συνεχίστε τη μίζερη ζωή.
3: Είναι εξάδερφο του Φίλιππου Καμπούρη.
1: Συνεχίστε τη μίζερη ζωή σα.
2: Μπάζα.
1: Πάμε.
0: Το θέμα, παιδιά, λοιπόν, είναι ότι το αγόρι αυτό αποφάσισε να μπαρκάρει στα καράβια.
2: Έλα ρε, τώρα δεν γίνονται αυτά.
0: Πράγμα που σημαίνει, λέει.
1: Σοβαρό είναι αυτό.
0: Ναι. Πράγμα που σημαίνει,
1: αυτό το κάνει, αφού μου λες οικονομικά ότι ήταν καλά.
0: Ότι 6 μήνες. Ότι 6 μήνες. Ναι, δούλευε εδώ, λέει, σε ναυτιλιακή εταιρεία, αλλά αποφάσισε να φύγει σε ταξίδι. 6 μήνες θα είναι μέσα, 6 μήνες θα είναι έξω.
2: Είναι ένα προσωπικό το οποίο κανονικά πρέπει να είναι στα καράβια, αλλά έχουν τα πρώτα χρόνια μπορεί να τα περάσουν στο γραφείο με επιλογή του για να κάνουν οικογένεια κτλ.
0: Αυτό δεν μα αφορά. Το δίλημα είναι.
2: Βλέπαμε μια παπάντζα για να το στηρίξουμε.
3: Ποιο είναι το πρόβλημα.
0: Ποιο είναι το θέμα. Ότι τη είπε. Ότι εγώ είμαι διαθετημένο να συνεχίσουμε τη σχέση μας κανονικά, παρόλο που δεν πιστεύω σε σχέση από απόσταση. Θεωρώ ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά αν, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και να ικανοποιούμε και εγώ σεξουαλικά και, να, και εσύ.
1: Ας βρει ένα μούτσο.
0: Και όχι ρε βλάκα. Και εσύ να ξέρω ότι δεν θα κάνεις κάτι άλλο με κάποιον άλλον. Καθημερινά θα κάνουμε τηλεφωνικό σεξ. Είτε με κλίση, είτε με βιντεοκλίση, είτε χωρίς βιντεοκλίση.
2: Στα καράβια έχουν συμπεί.
1: Για πλάκα το έχουν γράψει αυτό το mail.
0: Δεν ξέρω, τι είναι η Άννα Μαρία.
1: Αυτό είναι η λεπτομέρεια. Το κάνουν. Τι μα το λέει, τι μα το γράφει.
0: Λέει η Άννα Μαρία ότι εγώ είμαι πολύ. Είμαι πολύ, α το πούμε έτσι.
2: Μπορείτε.
0: Ναι, συντηρητική. Δεν θα ήθελα να το κάνω αυτό, αλλά δεν θέλω να χάσω και τον άνθρωπό μου. Πιστεύετε ότι πρέπει να το κάνω, πρέπει να το δοκιμάσω.
2: Τρικάμερο.
0: Γιατί.
3: Παιδιά, να σας ρωτήσω κάτι. Γιατί τι λέμε συντηρητική αυτή και που ήταν, επειδή δεν
0: όχι, θέλει
3: να κάνει.
0: Όχι, μόνη της το είπε για τον εαυτό της. Εκείνη το γράφει, δεν το λέμε εμείς.
3: Ναι, γιατί είναι αυτό, είναι πουριτανικό ή συντηρητικό.
0: Το εκείνη το λέει, τι να σου πω τώρα, το σχολιάζεις
3: εσύ.
2: Σας είπα, μην φέρετε βλάχες.
0: Το θέμα είναι ότι της είπε
2: Κυριακή.
0: Εμέσως πλην σαφώς ή τηλεφωνικό σεξ ή βιντεοκλήση σεξ.
3: Συγγνώμη, γιατί είναι πουριτανή, επειδή δεν θέλει να κάνει σεξ. Τηλεφωνικό.
4: Τηλεφωνικό σεξ.
2: Καλά, δεν μπορούσατε να φέρετε μια ξεπεταγμένη στην εκπομπή. Τώρα πρέπει να.
3: Αυτή έχουμε, Λιανέ.
2: Κυριακή.
3: Άιτε τώρα. Μίλησαν οι φιλιάτες.
2: Δηλαδή.
3: Ήρθε η θεσπρωτεία να μας κουνήσει το δάχτυλο.
2: Τι κακό έχει το τηλεφωνικό και βιντεοληπτικό σεξ.
3: Μπορεί να μην έχει καλή κάμερα. Να τη πάρει ένα νευρυγόνιο.
0: Δεν θα ντρέπεται, λέει.
2: Ντρέπεται.
0: Και θα σας πω, λέει, κάτι, επειδή είμαι άσχετη από τεχνολογία, γράφει εδώ στο mail της. Θεωρώ ότι θα μας χακάρουν, ότι θα με βλέπουν κι άλλοι. Θεωρώ ότι θα μπορεί να μπει κανένας ιός μέσα στους υπολογιστές. Ναι, και φοβάμαι. Φοβάμαι.
1: Έχω δει εγώ γειτόνισες. Και τι τώρα, τώρα το δίλημά της είναι αν θα χρειαστεί να το κάνει.
0: Ναι, αν επειδή λέει είναι ο τέλειος άντρας για μένα, να προσπαθήσω να το κάνω.
3: Θα μπορούσαν να μιλάνε χωρίς κάμερα.
0: Ή να βάλω τα όρια μου.
3: Χωρίς κάμερα, μου
1: δεν όρια, μωρέ, εντάξει.
2: Τι όρια μπορείς να βάλεις αυτό.
0: Να πω ότι όχι, δεν το θέλω.
3: Να πει ότι δεν το θέλει, άμα δεν το θέλει σε πρώτη φάση.
0: Και άμα τον χωρίσει.
1: Ωραία, ο φίλος μου.
3: Και να μιλάνε, δεν χρειάζεται να τη βλέπουμε την κάμερα.
1: Ο Κώστας γράφει η Άννα να το κάνει το τηλεφωνικό σεξ και η Μαρία να πλακωθεί αυτά με κάποιον άλλο.
0: Άννα Μαρία είναι ένα, ρε παιδιά.
1: Α, συγγνώμη, δεν το καταλάβαμε. Λοιπόν, τι να σου πω τώρα, άμα θα κάνει σεξ με τον άλλον τηλεφωνικά, είναι τώρα αυτά προβλήματα.
2: Προβλήματα είναι αυτά, μόνο.
1: Είναι δίλημα αυτό, μας συχνά σε φτεργάτικα.
3: Ναι, Γρηγόρη, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι σε αναγκάζουν σόν και καλά να του.
1: Να τους
3: με την κάμερα
1: κάτι.
3: Και τέτοια, ναι.
1: Μάλιστα. Άμα είναι το άνθρωπό σου, δεν συνάντησε το σχέση.
3: Δεν έχει να κάνει. Πάρα πολλές φορές έχουμε δει όμως τον άνθρωπό στη σχέση σου να τα παίρνει και να τα διοχετεύει αλλού.
4: Και.
1: Α, εκεί το πάτε εσεί.
3: Βέβαια.
1: Να το πήγατε στο.
0: Όχι, ρε, έχουν, λέει, μια τέλεια σχέση μεταξύ.
5: μεταξύ τους.
3: Δεν χρειάζεται τι έχεις τώρα. Μετά τι γίνεται. 23 χρονών είναι. Εγώ είμαι πολύ κατά.
1: Περίμενε, γιατί εδώ άνοιξε άλλο τώρα πράγμα.
3: Είμαι πάρα πολύ κατά. Εδώ έχεις δει παντρεμένους και ζευγάρια.
1: Εδώ το μυαλό μου δεν πήγε εμένα. Δεν πήγε το μυαλό μου τώρα εμένα στο πονηρό. Δεν πήγε σε αυτό το κακό, θέλω να πω. Αυτό πρέπει να είσαι πολύ γελία προσωπικότητα. Πρέπει
3: όμως
1: να είσαι πολύ, συγγνώμη που θα βρει ο μαλάκας.
2: Όχι τώρα.
1: Για να χρησιμοποιήσει κάποια στιγμή.
2: Άσε το πηγαίναμε.
5: Βέβαια θεωρώ ότι.
1: Άσε με να τελειώσω. Ρε Παναγί, μίλησε.
5: Δεν φοβάται.
1: Μια φορά μίλησε.
5: Μα το βγάλαμε από το μυαλό.
1: Μια φορά μίλησε. Ρε φιλά, άσε με να πω την άποψή μου.
4: Λοιπόν,
1: θέλω να πω ότι θεωρώ πρέπει να είσαι πολύ ξεφτυλισμένο άντρα για να κρατήσει ένα βίντεο μια κοπέλα και να το κάνει αυτό το πράγμα. Πρέπει να είσαι ξεφτυλισμένο, γελίο. Και εύχομαι οι ποινέ για αυτού του ανθρώπου που τα κάνουν αυτά τα πράγματα να είναι πολύ πιο μεγάλε. Για το λόγο του ότι φοβ, μου λέει να φοβάται. Μπορώ να καταλάβω το φόβο τη αυτό, γιατί μπορεί η κοπέλα να σου λέει: δεν έχω κανένα εμπιστοσύνη ακόμη και αυτόν που αγαπάω, δεν ξέρει καμιά φορά τι γίνεται. Αυτό το βάζω μέσα. Δεν το είχα σκεφτεί. Αλλά αν είναι και το ζήτημα τη, ότι την τρέπεται τον άνθρωπό τη απλά, αλλά δεν φοβάται κάτι τέτοιο.
5: Αυτό
1: γιατί
5: είναι το ζήτημα.
1: Ωραία. Δεν, άνοιξε λίγο το τηλέφωνο, ρε.
2: Πρόβλημα να ξεκινά από τον κύριο Παλαμάρη, πώ το λέω.
1: 2.11.7.07.31. Ποια είναι η άποψη σα, έχουν ζητήσει ποτέ σα να κάνετε τηλεφωνικό σεξ και να ακόμη και να ήταν ο άνθρωπό σα και να φοβηθήκατε να κάνετε δεύτερη σκέψη.
2: Εγώ δούλευα στην μια φορά.
1: 7-0-0-0.
2: Συνέχεια μου ζητούσαν.
3: 2-11. Εγώ είμαι πολύ υπέρ στο να μην κάνει κάτι που δεν θέλει. Και γενικότερα δεν καταλαβαίνω.
2: Θα τη στηρίξω τη βλάχα.
1: 2-11-7-0-0-7-9-31, παρακαλώ.
3: Ο Γιωργάκης με στήριξε.
5: Για να το συζητάει, πάει να πει ότι το σκέφτεται και το έχει απορρίψει.
2: Δεν θα έπρεπε αυτό να το ζητήσει. Ότι για να γίνει αυτό πρέπει να γίνει αυτό.
5: Αν στα καράβια, τι θα κάνει.
2: Έπρεπε να τη πει, θα δούμε πώ θα το βρούμε. Και σιγά σιγά θα το
5: πλάσαρε. Άντρε είναι στα καράβια.
2: Γεμάτο.
1: Ναι, παρακαλώ, καλημέρα.
2: Δεν καταλαβαίνω.
1: Γεια σα, γεια σα, τι κάνετε.
6: Καλά, είμαστε. Δεν ξέρω να πούμε.
2: Ακούγεστε καμπάνα.
1: Ναι, ακούγεστε μια χαρά. Να σα ρωτήσω, σα έχει συμβεί ποτέ εσά να σα ζητήσει ο άνθρωπο σα να κάνετε τηλεφωνικό σεξ?
6: Εγώ το πω. Ότι κανονικά αυτό προκύπτει. Δεν είναι να το ζητήσει. Δηλαδή τι.
7: IMT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
8: Σφαίρα. Η ώρα είναι 9.
9: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 27510-66580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
10: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. Έξι άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
11: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
12: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
13: Σας καλωσορίζουμε στις αλήθειες της Οδιάς. Μαζί μας σήμερα ο Περονόσπορος. Πώς νιώθεις φέτος?
14: Από τότε που βγήκε το Enervin πρώτης BASF, άστα, δεν είμαι σε φόρμα.
13: Δικαίως, αφού έχει ισχυρή προληπτική δράση.
14: Εμένα τα λες.
13: Και ευελιξία στη χρήση.
14: Το γορμάκι μου το ξέρει.
13: Με εφαρμογή μία μέρα πριν τη συγκομιδή για τα κύρια εκπαιδευτικά.
14: Δεν βρίσκω μέρος να σταθώ, το βρίσκω πάντα μπροστά μου.
13: Περονόσπορε, δυστυχώς ήρθε η στιγμή να αποχωρήσεις.
15: Enervin Pro. Ώρα να πείτε αντίο στον περονόσπορο. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα.
16: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις.
17: Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.
3: Μου στέλνανε διάφορα.
1: Τι σου στέλνανε?
3: Εγώ νόμιζα ότι του είχε βάλει εκείνο. Είναι και τέτοιο.
1: Αυτό το έκανε για να δει.
0: Για δόλωμα.
3: Και δεν απαντούσε σε κανέναν.
1: Ούτε σε μένα δεν απαντούσε. Νόμιζα ότι έστειλε για δόλωμα. Μάλιστα, άλλη τηλεφωνική γραμμή στον αέρα. Για πείτε λίγο για την Άννα Μαρία την άποψή σα. Τι κάνουμε σε αυτή τη φάση και αν σα έχει συμβεί να σα ζητήσουν να κάνετε έτσι μια τηλεφωνική κλίση, να κάνετε σεξ από το τηλέφωνο. Καλημέρα.
18: Καλημέρα και σε εσένα.
1: Καλημέρα.
18: Καλημέρα.
1: Ναι.
19: Καλημέρα.
1: 2-11-7-0-7-9-31. Αυτό το τηλέφωνο δεν είναι, είναι πια η κατάσταση.
18: Η γραμμή πρέπει να έχει...
1: Καλημέρα.
18: Πάτε στο 32.
0: Στο 32 ελάτε.
1: Γιατί πάλι με αυτή τη γραμμή ρε φίλε.
3: Τι πρόβλημα υπάρχει.
0: Το άλλο, το άλλο δουλεύει και delivery τέτοια ώρα.
1: 2-11-7-0-7-9-31-9-32. Σας έχει συμβεί αυτό το πράγμα? Σας έχει ποτέ τρομάξει?
3: Παρακαλώ, θα θέλετε να παραγγείλετε κάτι?
1: Καλημέρα.
18: Εγώ να σηκώσω μια γραμμή.
1: Καλημέρα. Δεν έρχονται οι γραμμές. Παρακαλώ.
3: Μπλοκάραν οι γραμμές.
0: Μπλοξάν οι γραμμές μας.
1: Μάλιστα, άρα, τι συμβουλεύουμε στην Παναγία, τι λες στην Άννα Μαρία?
0: Εγώ της λέω άμα θέλει να κρατήσει τη σχέση.
1: Άμα θέλει να κρατήσει. Κάτσε να πάμε εδώ. Καλημέρα.
3: Να σε Παναγία, δεν μας νοιάζει τελικά η άποψή σου.
1: Καλημέρα.
20: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Χαιστήκαμε βασικά.
3: Sorry.
0: Καλημέρα στον άνθρωπο.
19: Καλημέρα, τι κάνετε?
3: Καλημέρα, άνθρωπε.
19: Καλημέρα.
20: Καλημέρα από Πάτρα.
19: Καλημέρα.
1: Έλα Πάτρα, για πείτε μας την άποψή σας κύριε.
20: Εντάξει, εγώ πιστεύω ρε παιδί μου ότι είναι το καθένα μαγεί αυτό.
1: Έχετε κάνει εσείς ποτέ τηλεφωνικό σεξ?
20: Ναι, μου έχει τύχει, ναι.
0: Ορίστε.
1: Μάλιστα, το, ήρθε ξαφνικά ρε παιδί μου πάνω στη συζήτηση που είσαι εδώ, είμαι εκεί, μου λείπεις και
20: τέτοια. Ναι ρε παιδί μου, αυτό έτσι, άμα είναι μια σχέση μπορεί να είμαστε κάπου μακριά ο ένας με τον άλλο να γίνει αυτό, δεν είναι?
1: Αυτή η έννοια του φόβου που έχει πλέον σε πάρα πολύ κόσμο, σε πάρα πολλές γυναίκες μπει μέσα στο μυαλό τους ότι τώρα το κάνω με τον άνθρωπό μου που είναι ο άνθρωπός μου, αλλά σε περίπτωση που μαλώσω υπάρχουν πολύ γελοί τύποι ξεφτυλισμένοι, γιατί για μένα ξεφτυλισμένος άντρας πρέπει να είσαι για να το κάνεις αυτό σε μια γυναίκα.
20: Συμφωνώ, συμφωνώ σε αυτό.
1: Και να την προσβάλλεις έτσι μετά από ένα χωρισμό και να τις κάνεις τόσο κακό. Το συζητάς με τις φίλες σου ή με τις γυναίκες ότι το έχουν στο μυαλό τους πλέον?
20: Ναι, κοίτα, περισσότερες κοπέλες τώρα φοβούνται. Μπορεί, δηλαδή, σκέφτονται να κάνουν, να μην κάνουν.
1: Καλά κάνουν και φοβούνται.
20: Ναι,
1: με τόσο
20: κακό. Γιατί δεν ξέρεις ο καθένας
0: τι μούρλα
20: τραβάει. Τι μούρλα κουβαλάει. Αυτό.
1: Η αλήθεια είναι ότι πάντως φίλε μου έχει πολύ τρελό κόσμο εκεί έξω.
20: Δηλαδή, πολύ, δεν είναι δυνατόν. Γι' αυτό γίνεται έξω. Πρόσεξε,
1: και εσείς δεν είναι το φοβερό, Ακούνε για ποινές, ακούνε για κακουργήματα. Ακούνε ότι θα κάτσουν 10-15 χρόνια στη φυλακή, 20 και πάλι ούτε αυτό τους τρομάζει. Ούτε αυτό τους τρομάζει.
20: Τίποτα.
1: Σοκ δηλαδή. Δηλαδή λες ρε φίλε, με τι θα τρόμαζαν αυτοί οι άνθρωποι να μην το κάνανε αυτό το πράγμα? Και ναι.
20: Ίσως με πιο σκληρή ποινή.
1: Πιο σκληρή, μετά πάμε στα πολύ σκληρά που άσχετα τα λέμε πρωί. Σε πολλά πράγματα άλλα θα πρέπει να τα συζητήσουμε. Σε ευχαριστώ πολύ που πήρες τηλέφωνο. Αλλά η Άννα Μαρία τι της λες να κάνει? Ό,τι της βγει με τον άνθρωπό της τώρα.
20: Έτσι.
1: Φιλιά πολλά, να είσαι καλά.
20: Καλημέρα.
1: Παναγή, εγώ θα σου πω, Άννα Μαρία μου τώρα.
0: Κάνε ό,τι νομίζεις, θα της πεις.
1: Όχι, δεν της πω κάνω ό,τι νομίζεις.
0: Θες
1: να σου πω κάτι? Άννα Μαρία μου, εγώ θα σου έλεγα να μην κάνεις τίποτα. Να μην το κάνεις. Άστο. Περίμενε να φύγει.
3: Άστο να πάει,
1: γιατί σε βλέπω ότι είσαι και αγχωμένη. Με το ζόρι να γίνεται αυτό. Πίστεψε με. Άνετα μπορεί να περιμένει μια γυναίκα ή ένας άντρας, άμα θέλει, άμα πραγματικά αγαπάει.
0: Καλά, στα 25 και στο είναι δύσκολο.
1: Άσε εμάς ρε Παναγία της βλακίας και εσύ τώρα.
0: Μην κοιτάς τώρα εσύ που είσαι στη δύση της σεξουαλικής σου ζωής.
1: Λοιπόν, εγώ.
3: Δεν αφήσεις τίποτα το Γρηγόρη.
1: Το λέω εγώ πως. Σου λέω, αν αγαπάς έναν άνθρωπο, τον περιμένεις. Καλύτερα να το πεις, άμα θέλεις να χωρίσουμε, και αν είναι να τον τελειώσει με όλη αυτή την ιστορία, ενώ σε αυτή την ηλικία που είσαι έτσι, υπήρξαν γυναίκες που με άντρες ναυτικούς κρατήσανε σπίτια, ήταν κυρίες, πάρα πολλές γυναίκες ναυτικών ήταν κυρίες, κρατήσανε σπίτια και μεγαλώσανε παιδιά.
5: Μπορεί να κάνει τηλεφωνικό σεξ.
1: Άκου τώρα, τώρα με ακούσει, θα σου λέω. Ναι. Άσε τώρα, τα τηλεφωνικά δεν είχε τηλέφωνα αυτά που λες εσύ και τόσο εύκολα μέσα στα. Μιλάμε τώρα για τις εποχές τις δύσκολες και τώρα για τις μανάδες μας. Λοιπόν, κράτησαν σπίτια, ήταν κυρίες, δεν δώσανε ποτέ δικαιώματα και περιμέναν τον άντρα τους. Άμα θέλεις. Άσε ρε Παναγία, ανάζω την εποχή μας έφαγε μαλάκινση του κεφάλου. Άιντε, μια χαρά. Άμα θέλει να είναι πιστή, ας είναι.
5: Εγώ
1: αν
5: πάλι δεν, θα σου πω.
1: Πάλι ξαναλέω, Άννα Μαρία μου, επειδή μας ακούς, αν δεν μπορείς και επειδή είσαι και νέα και θες να ζήσεις τη ζωή σου, όμορφα και ωραία που είσαι του αγάπη μου, ή να σου πω, δεν μπορώ να περιμένω. Εγώ θέλω να ζήσω τη ζωή μου. Αν τελειώσει αυτή την ιστορία και είμαστε εδώ ξανά μαζί, καλώς. Αν δεν αντέχεις. Αλλιώς, μην τον κοροϊδεύεις, να πάει και αυτός να κάνει τη δουλειά του και αν είναι η ζωή να είστε μαζί μου ξανά, θα ξανά είσαστε. Αυτή είναι η δικιά μου συμβουλή. Συμβουλή, συγγνώμη, δεν είμαι ικανός να δώσω συμβουλές.
5: Η
1: άποψη. Κάποιος άλλος να πει κάτι,
5: Γιώργο.
2: Αυτό, ότι αν το βρίσκατε στην πορεία θα ήταν όλα φυσιολογικά. Το γεγονός ότι του συζητάει ότι ή αυτό ή έχουμε πρόβλημα, κάτι δεν πάει καλά.
1: Ναι, ας έχουμε πρόβλημα, δεν πειράζει.
3: Εγώ συμφωνώ με τον Γιώργο. Κάνουμε.
5: Εγώ πάντα επειδή πρέπει να διαφωνώ, μου χρυπέρχει στην τακτριά μου.
3: Κανένα δεν σου χρυπέρχει.
2: Σωστό, σωστό.
1: Α, στην τηλεόραση είναι, μπορεί να στείλει
3: την αγγλική.
1: Ναι, είμαι σίγουρο.
5: Πρέπει να υπάρχει αντίθετη άποψη. Εγώ θα πω να το κάνει.
1: Μάστε.
2: Σωστά όμως, επαγγελματικά.
1: Να μιλήσουμε, να μιλήσουμε κάποια στιγμή για την συντάκτρια σου τηλεόραση ψυχή.
5: Όχι, Γρηγόρη μου, έλα, break και επιστρέφουμε.
19: Πάμε σε μέρη και φάμαστε.
21: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς. Sea Student Hot Takes. Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
22: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
23: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
24: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
25: Σφαίρα 102.2.
26: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
27: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
26: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
28: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
29: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
26: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.

0: θα αγαπήσεις. Jack and Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
1: Στο πρώτο είπες δεν είναι τίποτα. Το ίδιο και στο δεύτερο. Αλλά κάπου στο έβδομο συνεχόμενο άρχισαν και οι κοκκινίλες στο δέρμα. Και η φαγούρα. Σίγουρα φταίει η αλλεργία σου. Έκλεισες τα παράθυρα, καθάρισες σχολαστικά το σπίτι και τίποτα. Και τώρα αρχίζεις να τρώγεσαι με τα ρούχα σου. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Πλυντήριο ρούχων Πίτσος. Με αντιαλλεργικό πρόγραμμα που καταπολεμά έως και το 99,99% των μικροβίων. Μάθε περισσότερα στο pitsos.gr.
2: Have you met Kiko?
3: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Μαντόνα, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να την γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο Kiko Cosmetics. Have you met Kiko?
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Να δω.

0: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
1: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
2: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
3: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστοι.
4: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστοι.
5: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
2: Εντάξει ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
6: Euro Jackpot.

0: www.radiomeropolis.gr.
1: Μέση, ώμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Conoli Leather ή αλλιώς τα πάντα για το εσωτερικό του αυτοκινήτου σου. Conoli Leather, δερμάτινες επενδύσεις για αυτοκίνητα, σκάφη, αεροσκάφη. Η πολυτέλεια που ονειρεύεσαι με κορυφαία ποιότητα υλικών και κατασκευής. Conoli Leather, Λεωφόρος Μαραθώνος 173 στο Γέρακα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6615-215 και 210-6614-498.
3: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος. Γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
4: Έχω μία απορία.
5: Ναι.
4: Γιατί ο Οκτώβρης που σημαίνει ο 8ος,
5: ναι,
4: είναι ο 10ος μήνας του χρόνου.
5: Σοβαρή ερώτηση.
4: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Λοιπόν, 16 λεπτά μετά από τις 9, έχεις κανένα θέμα να συζητήσουμε με αυτά που μου είπες ότι έβρικες κάτι ωραία θεματάκια για συζήτηση? Καταρχάς να σας πω ότι το ξέρατε ότι έχει μπλε μπανάνες.
1: Μπλε μπανάνες.
0: Ναι, θέλω να σας
2: μπλε
0: πω.
2: Μπλε μπανάνες δεν το ήξερα.
0: Ορίστε, να το παρακαλώ.
3: Το άκουσα αυτό, ναι, ρε φίλε.
0: Δες λίγο Παναγή, ότι υπάρχουν και δεν έχω καταλάβει για ποιο λόγο.
1: Μήπως είναι η ΑΗ.
0: Όχι. Μπλε μπανάνες, η Άβας καλλιεργείται στα νησιά. Καλλιεργείται στα νησιά της Χαβάης και έχει γεύση παγωτό βανίλια.
3: Άκου τώρα.
0: Και γιατί δέστε, ναι. Δέστε, ναι, τουρίστε, δες, τι ωραίο. Θέλω να σας πω ότι μου έδωσε και έμπνευση για το επόμενο έργο που θα κάνω για τη συλλογή.
1: Blue banana.
0: Blue banana.
1: Banana blue.
0: Μπράβο, banana blue.
4: Banana blue. Ξέρεις όμως εγώ τη διάβασα και
0: κόκκινη μπανάνα. Δείτε και την κόκκινη, λίγο εδώ. Ορίστε. Κόκκινη μπανάνα που αυτή καλλιεργείται, να σας πω και λίγο. Καλλιεργείται σε τροπικές περιοχές και είναι η πιο γλυκιά και κρεμώδης με μία νότα βατόμουρου. Ρε Παναγί, μιλάω ρε φίλε.
4: Αυτός θέλει.
0: Γελάω λέω, μιλάω ρε μαλάκα. Μιλάω, βλάκα.
1: Μια στιγμή.
0: Έχεις τρελάνει του, θα πει με μεγάλο
1: σάκο. Τα πια ρε. Δεν τα βάζεις με τον Γιώργο που μου λέει θες να δεις κι άλλη μία μπανάνα.
0: Εσύ γιατί μιλάς.
1: Εσύ γιατί ψαρώνεις.
2: Γιατί την έχει μπλε ο Γιώργος.
1: Γιατί μου παίρνω εδώ την μπανάνα του.
0: Και τι χρώμα την έχει?
1: Κόκκινη λέει.
4: Εποά.
0: Και εσύ θες να δεις την μπανάνα του Γιώργου.
1: Λοιπόν, θέλετε να σας πω εγώ μία είδηση που διάβασα, που το βρήκα πανέξυπνο και μπράβο σας εκεί στη Φιλανδία. Γιατί όλα εκεί συμβαίνουν.
0: Για πες.
1: Σούπερ μάρκετ στη Φιλανδία, γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ στη Φιλανδία, έβαλε. Έλα, Ρενάντσι.
0: Κάποιος μιλάει. Ρενάντσι, σταμάτα το αυτό πράγμα.
2: Δεν το κατάλαβα, συγγνώμη.
1: Σούπερ μάρκετ στη Φιλανδία έβαλε ροζ καλάθια για να δείχνουν ότι ένα άτομο είναι ελεύθερο και ανοιχτό στο να γνωρίσει κάποιον άλλο.
3: Άκου εδώ τώρα.
1: Δηλαδή, πας στο σούπερ μάρκετ, είσαι single, ναι, και παίρνεις το ροζ καρότσι για να παιχτεί και τον ταραβέρι με κάποιον που επίσης είναι single.
0: Απελπισμένοι είναι αυτοί στα σούπερ μάρκετ.
1: Σταμάτα ρε Γιώργο μου, δεν είναι θέμα απελπισία. Εγώ το βρήκα πανέξυπνο.
0: Δεν κατάλαβα,
1: παιδιά.
0: Για ποιο λόγο να πάρω ροζ καρότσι, δεν το έχω καταλάβει.
1: Είσαι ελεύθερος.
3: Είσαι διαθέσιμος.
0: Ναι.
1: Και διαθέσιμος. Ψάχνεσαι. Θες ρε παιδί μου να βρεις κοπέλα. Πας στο σούπερ μάρκετ στη Φιλανδία σε μια γνωστή αλυσίδα, παίρνεις ροζ καρότσι αντί για τα κλασικά και ξέρεις ότι το άτομο που μπορεί να δεις και να σου αρέσει είναι και εκείνη ελεύθερη. Και τη φλερτάρεις.
0: Εντάξει.
1: Έλα, πανέξυπνο.
2: Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο το να μπαίνεις μέσα στο σούπερ μάρκετ και να βλέπει ο άλλος ότι κρατάς ροζ.
1: Ναι.
3: Μάλιστα.
1: Εσύ γιατί με κοιτάς πάλι?
3: Γιατί σκέφτομαι, ρε παιδί μου, το περιστατικό που πας με το καλάθι,
1: ναι,
3: και κοιτάς και σε κοιτάει και σου λέει: εσύ εδώ για στα φίλια αποκλείεται να έρθεις. Μπανάνα ψάχνεις, έλα τώρα.
2: Δηλαδή, συγγνώμη, πας εσύ και κρατάς ένα ροζ καλάθι.
0: Ναι, ρε συνάση,
3: ψάχνεσαι.
0: Ψάχνεσαι. Σου δείχνω ότι είμαι ελεύθερος. Αν είσαι ελεύθερη και εσύ γουστάρεις να μιλήσουμε, να πούμε δύο κουβέντες.
3: Να τσουκρίσουμε τα καλάθια μας.
2: Πάντως θέλει και λίγο τόλμη, ρε παιδί.
0: Γιατί?
3: Να στην πέφτουν όλες οι γυναίκες στα τριά.
2: Το να μπει στη διαδικασία να πάρεις ένα ροζ καλάθι και να κυκλοφορείς.
0: Σιγάρε να σκεφτώ αυτό.
2: Έλα τώρα, δηλώνεις κατευθείαν.
0: Σιγάρε να σκεφτώ με τον πουρτανισμό σου πια.
1: Ελνάντσι, μου έχεις γίνει πολύ πουρτανισμό.
3: Σαν να έχεις Tinder στο.
2: Δεν είναι θέμα
0: να βάλουμε άλλα χρώματα. Ωραία, είσαι ελεύθερος, παίρνεις ροζ. Τι άλλο θα μπορούσε να συμβολίζει ένα καλάθι μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ?
2: Μετά.
0: Ότι είσαι ρε παιδί μου σε έξαψη εκείνη τη στιγμή.
3: Κόκκινο.
1: Ότι έχω τρελαθεί.
0: Κόκκινο. Ναι, ότι, ναι, δείξτε μου που είναι τα σαλάμια. Ναι.
1: Κόκκινο.
0: Κόκκινο, ε.
1: Κόκκινο.
3: Πού είναι το γαλοτήρι.
2: Άμα είναι ας πούμε.
0: Πού είναι το τυρί με τις τρύπες. Πού είναι η παρμεζάνα, ε, πού.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Τι άλλο, άμα.
0: Ότι θέλω να παντρευτώ. Ότι είμαι για γάμο.
2: Ψάχνω για γάμο. Σιγά μην έχει και τέτοια.
0: Ρε παιδί μου, σου λέω ανάλογα με το καρότσι εκεί που
3: παίζει. Ναι, άμα είναι ρόλο και κόκκινε βούλε.
0: Ναι, περίμενε. Εκεί που παίρνει τα καρότσια έχει αυτό. Μαύρο γι' αυτό.
1: Ότι ενδιαφέρον μόνο για γάμο.
0: Μαύρο πρόσφατα είσαι χείρο.
1: Ναι,
0: έχασε
1: ναι.
0: τη γυναίκα σου.
2: Α, το μαύρο είναι πολύ ωραίο.
0: Ναι, μαύρο έχασε τη γυναίκα σου. Ροζ ψάχνει για σχέση. Κόκκινο εκείνη τη στιγμή θέλει σεξ. Τι άλλο.
1: Πρέπει ο άλλο να έχει και μια λίστα παρότι
3: να
1: δει κόκκινο.
3: Ναι, να έχει και
2: θα το γράφει πάνω στο γράφει
1: πάνω εκεί.
3: Άστρο με κόκκινες βούλες, ψάχνουμε αλλά έχω περίοδο.

0: Αφιερωμένο στο φίλο μου το Θάνο που ήταν στο Λονδίνο τις προηγούμενες μέρες και αυτό το τραγούδι το χόρευε κυριολεκτικά σαν τον Λονδρέζο Έλτον Τζον. Και του αρέσει πάρα πολύ, αλλά βλέπω ότι και ο Γιώργος του είναι αγαπημένο. Είναι αγαπημένο της κόρης του.
1: Ναι, της Βαλέριας.
0: Της Βαλέριας.
1: Από το Σίγκα, από την ταινία, την παιδική.
0: Που είναι πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, και επειδή λέγαμε για σούπερ μάρκετ και η Νάνση ετοιμάζεται για άλλο νέο σε λίγο να μας πει για να το σχολιάσουμε. Αλήθεια. Και επειδή είπαμε για σούπερ μάρκετ, ένα χαμό στο σούπερ μάρκετ με το Βαλμά και με τα τυριά, όλα αυτά που έρχονται από το Βαλμά. Μην ξεχνάτε, παιδιά, πραγματικά ότι όλη αυτή η κατάσταση με αυτό που υπάρχει από την ορεινή Χαλκιδική και όλο αυτό που υπάρχει από τη Βόρεια Ελλάδα μετά από 60 χρόνια. Είναι αυτό που κάνει τη φέτα Βαλμά τόσο ωραία. Εγώ τουλάχιστον έχω μεγαλώσει με αυτήν.
1: Και
0: επειδή έχει. Εσύ κάτι άλλο κοιτάει τώρα.
1: Έχω μεγαλώσει με αυτήν.
0: Ναι, κοιτάει μια γυναίκα ο φίλος μου Γιώργος.
1: Δεν βρήκα μια γυναίκα.
0: Λοιπόν, η φέτα από 60 χρόνια είναι απαραίτητη σε κάθε τραπέζι κυριολεκτικά στη Βόρεια Ελλάδα. Αυτό το διάστημα, αυτούς τους μήνες, έχει τελικά ταξιδέψει και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Και αυτό είναι υπέροχο. Ανακαλύψτε και εσείς στα σούπερ μάρκετ τη φέτα Βαλμά. Δοκιμάστε και το κοφινάκι. Δοκιμάστε αυτές τις απίθανες γεύσεις που έρχονται από ένα ορεινό χωριό της Χαλκιδικής που φανταστείτε. Ένα χωριό, σας το λέω σαν το εργοστά Τσάρλι και εργοστάσιο σοκολάτας. Πώς δουλεύαν όλοι εκεί, έτσι κυριολεκτικά είναι ένα χωριό που φτιάχνει αυτή τη φέτα. Είναι ένα από τα πιο ρομαντικά πράγματα που μπορείτε να φανταστείτε για να βγαίνει αυτή η ποιότητα, που είναι μια μαγική ποιότητα. 69, 36, 10, 10, 22, κλείσετε την πόρτα.
1: Φωνάζουν
0: άλλους εκεί πέρα απέναντι.
1: Φωνάζουν να πούμε.
0: Λοιπόν, 69, 36, 10, 10, 22, γράψτε Βαλμάς και ονοματεπώνυμο για να πάμε για την κλήρωση της Παρασκευής για το ψυγιάκι γεμάτο τυριά.
1: Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι γιορτάζουμε το Grand Opening της Κιάμπη στον Πειραιά. Η Νάνση Αντωνίου από εδώ και ο Παναγκής Ροζάτος από εκεί παίρνουν τα μικρόφωνά τους και εκπέμπουν ζωντανά μέσα από το νέο κατάστημα Κιάμπη στο Top Park στον Πειραιά. Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά την Κιάμπη, το γαλλικό fashion brand με επιλογές προσιτής μόδας για όλη την οικογένεια. Και φυσικά το Grand Opening έχει πολλές εκπλήξεις. 50 πρώτοι επισκέπτες θα κερδίσουν κουπόνια αξίας 20 ευρώ, θα πραγματοποιηθεί και μεγάλος διαγωνισμός με δωρεπιταγές αξίας 200 ευρώ, 100 ευρώ και 50 ευρώ για όσους πραγματοποιήσουν αγορές την ημέρα των εγγενείων. Να είστε όλοι εκεί Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο νέο κατάστημα Κιάμπη στην Πειραιώς 86 στο Top Park στο Πειραιά.
2: Λοιπόν, αν είσαι από αυτούς που με το που τελειώνεις μια καλή σειρά, ψάχνεις αμέσως την επόμενη. Έχουμε πολύ καλά νέα, Vodafone TV. Εδώ θα βρεις μια μεγάλη λίστα από πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Σκέψου τις πιο πολύ συζητημένες και αγαπημένες σειρές των τελευταίων χρόνων μαζί στο Vodafone TV και είναι τέλειο. Οπότε μην αναρωτιέσαι τι θα δεις μετά. Απλά άνοιξε το Vodafone TV και σίγουρα η επόμενη αγαπημένη σου σειρά θα είναι εκεί.
0: Λοιπόν, για πες μας, Νάνση.
2: Διάβασα εδώ πέρα ένα πάρα πολύ ωραίο έτσι ευχάριστο νέο. Λέει Χάσκι έψαλε μαζί με τον ιερέα.
1: Okay.
2: Και έκλεψε την παράσταση. Ένα χάσκι στο Portland του Oregon αποφάσισε ότι η ευλογία των ζώων χρειαζόταν και τη δική του φωνή.
0: Μην μου αρέσει σιγά σιγά σε καταλαβαίνω, βιάζει και τα λες. Πες τα λίγο.
2: Μια χαρά τα λέω.
1: Ραδιόφωνο κάνουμε, βέβαια τα πει γρήγορα. Καλά κάνεις.
2: Την ώρα που ο ιερέας έψελνε στην ετήσια τηλετή του The Grotto, ο σκύλος, και επειδή το είδα το βίντεο, άρχισε να τραγουδά μαζί του, κλέβοντας την παράσταση.
0: Ο
2: ιερέας δεν έχασε την ευκαιρία, πλησίασε το μικρόφωνο μπροστά στο χάσκι και το άφησε να κάνει το δικό του σόλο.
0: Πώς μπορεί να ψελνεί ένα
2: σκύλι, παιδιά, και όμως την ώρα που. Έτσι έκανε.
1: Δεν λέει αλληλούια το σκύλο.
0: Ναι, δεν είπε αλληλούια, αλλά άμα ακούει και κάνει έτσι ο πάτερ, πώς θα κάνει ο σκύλος.
1: Δεν έχουμε το βίντεο, Ρενάν, θα το βάλουμε λίγο στο μικρόφωνο.
0: Όχι, δεν το βίντεο, δεν υπάρχει το βίντεο.
2: Ναι, υπάρχει το βίντεο.
1: Πώς ψέλνει ένα σκυλί.
2: Λοιπόν, περνάω.
0: Δεν ακούς. Πώς είναι, Γιώργο.
2: Και ότι ο παπάς όμως πήγε το μικρόφωνο και κάνουν μια τελετή ειδικά για τα ζωάκια. Ευλογία λέει των ζώων. Ναι.
1: Κοίταξε, πολύ ωραίο αυτό.
0: Η ευλογία του ανθρώπου έχει και τα ζώα. Όλοι ζώα είμαστε.
2: Το κάνουν ειδικά εκεί
1: για την ημέρα.
0: Όχι,
1: δεν είμαι.
0: Α, είχε ο Παναγί μου. Ζώα είμαστε, απλά έχουμε λίγο πιο καλό μυαλό. Μακάρι να ήμασταν ζώα.
3: Όταν δεν κάνει αποτρίχωση, εσύ.
0: Μακάρι να ήμασταν ζώα. Τα ζώα είναι πολύ. Εμείς καταστρέψαμε αυτόν τον πλανήτη, όχι τα ζώα.
1: Αν
0: ήμουν ζώο, πιστεύω θα ήμουν.
1: Πρόσεξε τα πει.
0: Ουρακοτάγκο.
1: Ουρακοτάγκο.
0: Μ' αρέσει το όνομα.
1: Έλα μωρέ, Γρηγόρη.
0: Ναι, ουρακοτάγκο.
3: Ουρακοτάγκο.
0: Ωρα, θέλω, γιατί θα κοτουργέμαι συνέχεια.
1: Ναι.
0: Από το ουρα.
1: Από το. Εσύ, Γιώργο, τι ζώο θα θέλεις.
0: Επειδή έχω προστάτη, γι' αυτό.
1: Σταμάτα, μωρή γερο μπαμπάλα, πια με τα προβλήματά του.
3: Ουρακοτάγκο, ωραία.
2: Λοιπόν, θα σας πω τώρα και άλλο ένα.
3: Άλογο.
0: Ζώο δεν θα ήμασταν τώρα σοβαρά.
3: Άλογο.
1: Γιατί έχουμε μεγάλο παλαμάρι το άλογο.
0: Άλογο.
1: Εγώ πάλι θεωρώ ότι αν ήμουν ζώο θα ήμουν.
3: Τσιτάχ.
2: Εσύ θα ήσουν.
4: Τι θα ήμουν, σκυλάκι.
2: Κάτι και πονηρό.
4: Και πονηρό.
0: Εσύ πρέπει να σου να. Πώ τη λένε εκείνη τη.
4: Αλεπού.
0: Όχι αλεπού. Και αλεπού θα ήσουν. Αλεφάτσα σου είναι αυτή η μύτη σου, η μυτερή. Αυτή. Όχι, τι θα ήταν, παιδιά, Παναγία. Σοβαρά, πώ θα λένε αυτά που πηγαίνουν και σηκώνονται απότομα. Τσακ και κάνουν έτσι την έρημο. Που τα έχουν τα μπαπ, ξεσταματάνε απότομα και.
4: Πώ λέγονται.
0: Σουρικάτα, ρε φίλε.
4: Σουρικάτα, εσύ.
2: Είναι πολύ γλυκούλα η σουρικάτα.
0: Θα ήσουν σουρικάτα.
2: Θυμάσαι που είχαμε πάει στο.
1: Σουσουράδα, σουρικάτα.
2: Εδώ πέρα, στο πάρκο. Και είχε γεμίσει με σουρικάτες.
0: Δεν ήταν σουρικάτα αυτή, αυτή ήταν άλλη.
2: Σουρικάτα.
0: Λεμούρι ήταν αυτή.
4: Άσχημο.
5: Δεν νομίζω, είμαι άλλο.
0: Είσαι σουρικάτα.
1: Παναγής, θα μπορούσε να είναι και πάντα.
2: Σουρικάτα.
0: Όχι, όχι, όχι. Είναι και πάντα.
4: Πιγκουινάκι.
0: Πιγκουινάκι. Όχι, όχι, όχι. Είναι γλυκά. Ή σουρικάτα ή πάντα.
4: Άλογο. Το σουρικάτα είναι σχημομούρικο.
0: Δεν πειράζει.
2: Είναι
0: τι θα ήταν η Νάνση. Η Νάνση. Η Νάνση θα ήταν.
4: Νάνση.
2: Ό,τι θα ήμουν, ρε παιδιά.
4: Ή ένα.
5: Δεν νομίζω, είμαι άλογο.
2: Ή ένα πώς είναι.
0: Ή ένα, χάλια.
4: Χάλια. Αυτή είναι χάλια, ρε.
2: Άσχημη.
0: Εννοείται.
2: Άμα ήταν άσχημη, θα ήθελα να είμαι.
0: Τι. Τι πέτυχε.
4: Ωραία είναι η ένα. Γιατί το λες, κοίτα ωραίο φατσάκι.
0: Ρε σε φλάκα, η ένα είναι ωραία. Είναι όμορφη η ένα.
2: Άλογο, άλογο.
0: Άλογο, άλογο, άλογο. Χάλια είναι η ένα. Τι είναι αυτά που λες. Ή ένα, Γιώργο, τι θα την έβαζε στην Άνση.
1: Όχι η ένα, ρε Παναγή.
0: Ναι.
2: Γιατί
4: έτσι όμως κάνεις το κρεβάτι.
1: Όπω χάλια είναι αυτή.
2: Είναι λίγο ασχημούλα, ρε Παναγή. Πού σου ήρθε τώρα.
4: Έλα, μωρέ, που είναι ασχημούλα.
6: Η ώρα είναι 9:30. Τότε ο μικρός πρίγκιπας απάντησε στην Αλεπού.
7: Οι άνθρωποι δεν χρειάζονται πάντα συμβουλές. Μερικές φορές το μόνο που χρειάζονται είναι ένα χέρι για να κρατηθούν. Ένα αυτή να τους ακούσει. Μια καρδιά να τους καταλάβει και ένα μονοπάτι να ακολουθήσουν.
6: Έτσι λοιπόν, στο Διεπιστημονικό Κέντρο Αργολίδας Μονοπάτι στο Άργος και στο Ναύπλιο, το κάθε παιδί, ανάλογα με τη δυσκολία που παρουσιάζει, έχει δίπλα του επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων. Γιατί ο δύσκολος και ανηφορικός δρόμος, με αγάπη και γνώση, γίνεται μονοπάτι. Κέντρα Θεραπειών Μονοπάτι. Τηλέφωνα 27515 0122 και 27520 27100. www.tomonopati.com. Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
8: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά. Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία. Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
9: Ξεχωριστές στιγμές γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658. Και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
10: Και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
11: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
13: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνει σταυρόλεξα.
12: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
14: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
15: Έκθεση Οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην Έκθεση Οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση Οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
16: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
17: Τσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
18: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
19: Η ζωή είναι μικρή. Φόρα το καλοβρακί. Πρωινό σφαίρα.

0: Λοιπόν, 22 λεπτά μετά από τις 8, τις 9, τις 10.
1: Πόσο πήγε, λέει ψέματα.
0: Γιατί, γιατί.
1: Γιατί λέει ψέματα. Θα σας γράψω εδώ ένα νούμερο.
0: Και εσύ,
1: γιατί,
0: πω,
1: γιατί να το λέει.
0: Εντάξει ρε φίλε, δικαίωμά της είναι, μια γυναίκα μπορεί να πει ό,τι θέλει για την ηλικία της. Τι σε νοιάζει η ηλικία
1: μιας
0: γυναίκας.
1: Πες δε λέω, πες δε λέω, μη λες ψέματα.
0: Ρε φίλε, δε λέει.
1: Μα είναι αστείο.
0: Μα τώρα γιατί το κάνεις αυτό. Να πω για ποια λες.
1: Όχι.
0: Όχι, θα πω.
1: Όχι.
0: Τι σε πειράζει τι κάνει η
1: γυναίκα. Όχι, να μην πεις.
0: Μην πω και μην κάνω.
1: Μα να σου πω κάτι πλέον, λόγω του διαδικτύου, είναι τόσο εύκολο να βρεις την ηλικία ενώ που δεν με νοιάζει.
0: Δες εδώ, δες.
1: Ναι, ρε παιδί μου!
0: Μιλάμε για την κυρία Μαρία Ιωαννίδου, κυρίες και κύριοι. Που. Γελάει ο Παναγής γιατί κάθε φορά που δίνει συνέντευξη σηκώνει το ένα της πόδι πάνω ψηλά. Πολύ γυμνασμένη.
1: Ναι,
0: να σου πω, έχει υπάρξει. Τώρα εντάξει, η γυναίκα τώρα είναι.
2: Μύθος.
0: Είναι μύθος, καταρχάς.
1: Μα τη λέει ο δημοσιογράφος, είστε άνω των 70 και λέει, όχι, είμαι λίγο πιο κάτω.
0: Ό,τι θέλει. Έτσι γουστάρει, ρε φίλε. Για ποιο λόγο πρέπει να μάθει την ηλικία τη. Σε πειράζει κάποιο λόγο. Έχεις κάποιο πρόβλημα.
3: Πρόβλημα έχεις και δεν λες την ηλικία σου. Εσύ τι πρόβλημα.
0: Έτσι έχω πρόβλημα, ρε φίλε. Δεν θέλω να λέω την ηλικία μου.
3: Γιατί.
0: Γιατί τι
1: έτσι έχω πρόβλημα. Όχι.
0: Γιατί δεν μου στάνω,
1: Νίκο. Εγώ το δέχομαι το ότι μπορεί κάποιος να μην θέλει να λέει την ηλικία του. Δεκτό. Που δεν γίνεται πλέον λόγω του ίντερνετ.
0: Δεν το δέχεις, αφού
1: αλλά το να λες ψέματα. Το θεωρώ αστείο.
0: Ρε φίλε, γιατί είναι
1: αλήθεια.
0: Μα το ξέρει ότι μπορεί να τη βρει την ηλικία τη. Το λέει ότι πόσο είσαι 60. 50, τι σε νοιάζει.
1: Μα πόσα χρόνια είστε 60, μανδάμ.
0: 40 χρόνια είμαι 60.
2: Κατάλαβα.
0: Και στο λέω εγώ που λέω την ηλικία μου συνεχώς. Εδώ τώρα που υπάρχουν και άντρες που δεν θέλουν την ηλικία τους.
4: Άλλο για, αυτό. Γιατί τι είναι αυτό το πράγμα με τις ηλικίες.
1: Πώς είσαι εσύ,
3: μανάρα μου. Πρόβλημα είναι με την ηλικία
4: τους. 22.
0: Ρε Νίκο, σεβάσου ότι μερικοί άνθρωποι δεν γουστάρουν να λένε την ηλικία τους. Γιατί δεν το δέχεσαι, ρε φίλε.
4: Γιατί είναι η ηλικία πρώτα απ' όλα.
0: Εδώ κοίτα.
4: Αναγράφεται στην ταυτότητα. Είναι κάτι προσωπικό.
2: Γιατί σηκώνεις το πόδι ψηλά.
4: Είναι προσωπικό δεδομένο.
0: Επίσης έλεγα εδώ πέρα στα παιδιά πόσο ωραία γυναίκα υπήρξε στα νιάτα της. Και τώρα μια ωραία γυναίκα, ωραία, κυρία Ιωαννίδου. Αλλά πόσο κούκλα ήταν στα νιάτα της. Λιποθυμούσε ο κόσμος όταν την έβλεπε. Το σώμα της με δουλεύετε.
2: Ζαλιζόσατε.
3: Τέλεια.
4: Γρηγόρη, τα γούστα του καθενός είναι του καθενός.
0: Έλα ρε να σε παρακαλώ. Τώρα μιλάμε για το απόλυτο θηλυκό ήταν τότε. Άσε τώρα να πούμε.
1: Ήταν πολύ ωραία γυναίκα και έχει υπάρξει και με πολύ ωραίους άντρες η Μαρία.
3: Μπράβο
4: τη. Τι σημαίνει αυτό, ρε εσύ. Σε κατοχυρώνει σαν άνθρωπο αυτό.
0: Μιλάμε για ομορφιά τώρα, δεν μιλάμε για.
3: Δεν ήταν τόσο όμορφο για τα γούστα μας.
0: Ας είμαστε, δεν Νίκο.
4: Εμένα δεν ήταν του γούστα.
0: Τη δεκαετία του 60 την έβλεπε αυτή τη γυναίκα και λιποθυμούσε που ήταν.
4: Τη δεκαετία του 60 δεν την έβλεπε.
2: Δεν τρώγανε και πολύ.
0: Την έβλεπα στι ταινίε και τη δεκαετία του 70. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Φύγαμε για ένα beat the bomb. Πάμε για beat the bomb αμέσω μετά θα πείτε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, beat the bomb 2-11-7-0-7-9-31 μέχρι 500. Δεν έχουμε δώσει φράγκο αυτό το μήνα. Πάρτε λεφτά!
5: Σήμα.
0: Κι.
6: Εκείνο είναι.
5: Εδώ είναι το beat the bomb.
7: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει.
0: Ανοίγω την ένταση του τηλεφώνου και πάμε για την τηλεφωνική γραμμή. Παρακαλώ, καλημέρα.
8: Καλημέρα.
0: Γεια σας, το όνομά σας.
2: Είμαι άλογο, είμαι άλογο. Εσείς είσαι.
0: Ναι.
8: Ο Παύλος είμαι, Γρηγόρη.
0: Καλά. Έλα, Παύλο μου, τι γίνεται.
8: Καλά, καλά, εσείς πώς είστε.
0: Μια χαρά, αγόρι μου, μια χαρά. Έτοιμος να παίξεις, έχουμε ξαναπαίξει beat the bomb.
8: Όχι, όχι.
0: Ποτέ, από πού τηλεφωνείς.
8: Από Αθήνα, έχουμε παίξει πέρυσι.
0: Α, κέρδισες.
8: Κέρδισα, ναι, ναι.
0: Τι, πόσο.
8: 80 κάπου εκεί ήταν περίπου.
0: 80 ευρώ, ωραία. 80 ευρώ, καλά. Για να δούμε τώρα τι θα γίνει.
2: Μπορείς να πεις, πριν ξεκινήσεις, μπορείς να πεις λίγο, είμαι άλογα, είμαι άλογα, άλογα, άλογα. Όχι.
0: Ο
2: φίλος μας εδώ.
0: Ο Πέτρος.
2: Ναι, έχει την ίδια φωνή. Πέτρο, μπορείς να το πεις. Είμαι άλογα, άλογα, άλογα, άλογα.
8: Άλογα, άλογα, άλογα.
2: Είμαι άλογα, άλογα, άλογα, άλογα.
0: Λοιπόν, Πέτρο μου, 3, 2, 1, Παναγή.
3: Πείτε μπον, παίζουμε.
7: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
2: 1 ευρώ. 2. 3. 4. 20 ευρώ. 50. 70. 90. 110 ευρώ.
8: Stop.
0: Stop, λέει. Γιατί δεν τα άφησε λίγο παραπάνω.
3: Δεν τα άφησε λίγο παραπάνω. Γιατί
8: πόσο παραπάνω, ρε Γρηγόρη, θα σκαγε.
0: Ωραία, κοιτάξτε, κάτσε να δούμε.
2: Τι
0: γράψε, κοιτάξτε.
2: Από πού να πάει παραπάνω.
0: Βάλε,
2: 120. 140. Α, καλά είσαι.
0: Καλά είσαι, Πέτρο, καλά είσαι.
2: Καλά έπαιξες.
0: Καλά είσαι, 110 ευρώ. Δύο μεροκάματα είναι. Δύο μεροκάματα. Μια χαρά, Πετράν, μιλάς με Νάνση να πάρεις τα στοιχεία να μπουν τα λεφτά στην τράπεζα. Φιλιά πολλά.
8: Γεια σας, παιδιά.
4: Γεια σας.

0: ωραίο τραγούδι. Πώς το έχει τραγουδήσει, το έχει τραγουδήσει ο Ακύλας. Το παλιό τραγούδι του Νίκου Μίχα, το Πάρτι, που το λέει πραγματικά πάρα πολύ ωραίο. Ήρθε και ο Ακύλας στην έκθεση, με συγκίνησε. Όταν είδα εκεί ο γλυκός μου, που είχε πάρα πολύ ωραίες συναυλίες, σάρωσε. Αυτό το γλυκό παιδί με τα τόσο καθαρά μάτια. Τα μάτια του είναι όλος ο καθρέφτης της ψυχής του.
1: Δεν έχει τσίπλες.
2: Γιατί βάζει σταγόνες από το.
0: Δεν μπορούσε. Λοιπόν, effort design, παιδιά. Λίγες μέρες έχουν μείνει για την κλήρωση ουσιαστικά τη δωροπιταγή των 2.000 ευρώ από την effort design, παιδιά, τη κατασκευαστική αυτή μονάδα από το Περιστέρι, που στέλνει έπιπλα σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Τα φτιάχνουν στο χέρι, είναι handmade, ό,τι και αν φανταστείτε, ό,τι και αν δείτε. Ξαναλέω, δικά μου είναι αυτά που λέω, αλλά πραγματικά γιατί τα φτιάχνουν στο χέρι, είναι handmade, ό,τι και αν φανταστείτε, ό,τι και αν δείτε. Ξαναλέω, δικά μου είναι αυτά που λέω, αλλά πραγματικά γιατί είδα σε ταινία.

0: κάτω, παύλα design. Λοιπόν, 69, 36, 10, 10, 22, ονοματεπώνυμο και F for design για την κλήρωση των 2.000 ευρώ δώρο επιταγή.
1: Έχεις επιχείρηση και ψάχνεις τους κατάλληλους ανθρώπους για την ενισχύση. Στο jobfind.gr χιλιάδες υποψήφοι αναζητούν την επόμενη επαγγελματική τους ευκαιρία και μπορεί να είναι τα ταλέντα που χρειάζεσαι. Τώρα είναι η στιγμή να απογειώσεις την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου σήμερα και βρες τους ανθρώπους που ταιριάζουν στις ανάγκες της επιχείρησής σου. Με πρακτικά εργαλεία διαχείρισης αγγελιών και βιογραφικών, το jobfind.gr κάνει την έβρεση προσωπικού πιο γρήγορη και αποτελεσματική από ποτέ. Jobfind.gr, εδώ που οι κατάλληλοι υποψήφοι συναντούν τους ιδανικούς εργοδότες.
2: Το ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στα Lidl ξέρεις ότι είναι πεντανόστιμα, ξέρεις όμως ότι είναι πάντα και φρεσκοψημένα. Στο φούρνο το Lidl ψήνουν κάθε μέρα πολλές φορές μέσα στη μέρα, γι' αυτό βρίσκεις πάνω από 50 προϊόντα φούρνου, πάντα φρέσκα, ζεστά και λαχταριστά, γιατί όποιος ξέρει, ξέρει.
0: Λοιπόν, Νάνση, για πες μας ένα άλλο θέμα έτσι που πραγματικά σου κάνει φοβερή εντύπωση, γιατί μου τα συζητάς μέσα στο αυτοκίνητο και σου λέω κράτα τα να τα πούμε με τα παιδιά.
2: Λοιπόν, δεν θα σας πω για ένα ζωάκι που έτσι πάει και αυτό
0: μας εξτραλάνε το ζωάκι που μου πει.
2: Γιατί η Εθνοφρουρά του Μεξικού υιοθέτησε ένα τσιουάουα, έτσι θα το πω για το καλό αυτό, θα πάω στο επόμενο, όταν το ηλικιωμένο ζευγάρι που το είχε δεν μπορούσε πλέον να το φροντίσει η Εθνοφρουρά του Μεξικού.
3: Έλα.
0: Όχι, το τσιουάουα του βάλανε κάμερα και τέτοια, δεν το κάνανε πολεμιστή, δεν το τσιουάουα.
2: Παιδιά, είναι πολύ γλυκούλικο αυτό που κάνανε.
1: Μαχητής.
0: Μαχητής τσιουάουα.
1: Πρέπει να είναι για ναρκωτικά για μικροποσότητες.
2: Τα τσιουάουα στο Μεξικό, παιδιά, γίνεται χαμός. Λοιπόν, τώρα θα σας πάω.
0: Ωραία, τα κέντρα αυτά.
2: Πιο μακριά, στη Μαλαισία.
0: Τα τσιουάουα
1: στη Μαλαισίνα.
2: Στη Μαλαισία.
0: Να κρατήσουμε καταρχά αυτό που πήγαμε να φύγει έτσι από αυτόν τον πλανήτη. Ότι τα τσιουάουα είναι σκυλιά για μικροποσότητες ναρκωτικών.
2: Ναι. Λοιπόν, στη Μαλαισία τώρα. Βιβλία, λέει, τσάντες και άλλα προσωπικά αντικείμενα στη σειρά. Φανταστείτε το, τα βάζουν στη σειρά το ένα πίσω από το άλλο. Με αυτόν τον ευρηματικό τρόπο οι ασθενείς που πηγαίνουν στα νοσοκομεία κρατούν τη θέση τους στην ουρά χωρίς να χρειάζεται να περιμένουν οι ίδιοι. Κάθε αντικείμενο δηλαδή αντιστοιχεί σε έναν άνθρωπο δημιουργώντας μια ουρά.
0: Όχι,
3: για να δω, Νάνση. Έλα, ωραίο, έξυπνο.
0: Όχι, σου έχω απάντηση, γιατί έψαχνα να βρω για δουλειές που κάνουν πλέον στον πλανήτη και μπορείς να πας. Ορίστε η δουλειά εδώ. Επαγγελματίας, αναμονή σε ουρά. Ορίστε.
2: Δες εδώ.
0: Λοιπόν, αυτό, εργαζόμενοι του.
3: Εδώ στην Ελλάδα.
0: Και εδώ στην Ελλάδα μπορεί,
2: παντού,
0: να, το
2: μπορεί να τον βάλεις. Παντού, μπορεί να τον βάλεις.
0: Εργαζόμενοι του TaskRabbit, ναι, πληρώνονται 50 με 150 δολάρια την ώρα.
3: Ναι.
0: Απλώς για να στέκονται σε ουρές, σε παρουσιάσεις της Apple ή δημοφιλή εστιατόριο για λογαριασμό εύπορων πελατών. Δηλαδή, ξέρεις εσύ ότι το τάδε εστιατόριο, ρε παιδί μου, το βράδυ έχει ουρά εκεί, ή η ταινία που θα πας έχει ουρά. Πας εσύ λοιπόν, κάθεσαι στο καφέ απέναντι, το πληρώνεις αυτό και κλείς κάτσε εκεί πέρα. Όταν έρθει η σειρά σου.
2: Γρηγόρη, εδώ όμως μιλάμε τώρα για παππούδια που περιμένουν στο νοσοκομείο και έχει βάλει.
0: Νοσοκομείο,
2: ο ένας έχει βάλει το μπουκάλι με το νερό. Ο άλλος έχει βάλει μια σακούλα. Ο άλλος έχει βάλει ένα βιβλίο.
3: Και να σου πω και κάτι, είναι και πάρα πολύ έξυπνο αυτό. Γιατί να μην το κάνει.
0: Συμφωνώ, ρε φίλε, αλλά το ζήτημα είναι. Το ζήτημα ο σκύλος βάτραχος. Το ζήτημα είναι, ρε φίλε, αυτοί που έχουν λεφτά. Ναι. Πάνε να πηγαίνουν σε δημόσιο νοσοκομείο που θα μπορούν να πληρώσουν κάποιον για να
2: αλλά εσύ, α πούμε, αν πήγαινε σε αυτήν την ουρά, τι θα άφηνε.
0: Τι θα άφηνα εγώ, αν πήγαινε σε αυτήν την ουρά.
2: Ναι, γιατί ο άλλος που έχει αφήσει το μπουκάλι με το νερό και που ξέρει ότι είναι δικό του το μπουκάλι. Μπορεί να έχω αφήσει κι εγώ.
3: Εγώ θα βγάζα την μπλούζα μου και θα άφηνα την μπλούζα μου.
0: Για να δείξει του ώμου του άλλου.
1: Ναι. Το παιδί αφήνει. Εγώ βάζω τα παιδιά μου συνέχεια στι ουρέ. Πάω για σινεμά και το βάζω. Εσύ κάτσε το popcorn. Εγώ πάω να βγάλω εισιτήρια.
0: Ομαδική δουλειά.
2: Σου λέει να αφήσει ένα αντικείμενο και να κάνει.
3: Εγώ είπα την μπλούζα μου.
2: Κάτι που έχει μέσα στην τσάντα σου πρέπει να αφήσει.
0: Τι να αφήσει, μωρέ, να είσαι και αυτό το πράγμα. Αφήσει. Να, εδώ θα αφήνω ένα κουκλάκι.
2: Ή δεν θα αφήνε το καπέλο σου.
0: Ένα κουκλάκι. Γιατί θα ήταν χάλι τα μαλλιά μου. Ένα κουκλάκι θα.
1: Ένα μπρουνούζι.
0: Ένα κουκλάκι. Ένα κουκλάκι.
2: Για να δω, εγώ τι έχω μες στην τσάντα μου, τι θα άφηνε.
0: Ένα κουκλάκι.
3: Για να δω κι εγώ.
2: Εσύ μη δεις.
0: Εντάξει τώρα με το μάπου και από σεβασμό, τι να αφήσεις ρε Νάνση εκεί πέρα.
3: Εσύ ας το κραγιώσεις.
0: Τώρα άλλο θέλω να ρωτήσω.
2: Ρε εσύ δεν θα το άφηνε αυτό, το έχω χάσει σοβαρά. Πολλές φορές.
0: Για 50 με 150 ευρώ κάθε σε
2: σίγουρα. Α, θα άφηνε αυτά τα λαχεία που μου έβαλε ο Γρηγόρης που δεν θυμάμαι πότε τα έβαλε.
0: Χθες τα πήρα. Σε μια κυρία, μια κυρία.
3: Πότε κληρώνει.
2: Κάτσε να δω.
0: Να σου πω, για πες.
2: 14.
0: Θα την έκανε στη δουλειά, ναι, την σίγουρα.
3: Όχι για 50, δεν την έκανε. Για 150 θα την έκανα.
2: Να κάνεις
0: 150, την ώρα!
3: Ναι, 150 ευρώ την ώρα.
2: Ο ουράς.
0: Ναι.
4: Και εγώ θα την έκανα.
0: Και σε την έκανα.
2: Θα την κάνατε.
3: Ναι, ρε
2: φίλε.
3: Εγώ δεν καταλαβαίνεις τώρα για τη λεφτά μιλάμε. Θα δουλεύεις 10 ώρες, θα βγάζεις 1200 ευρώ τη μέρα επί 30.
0: Ξέρεις τι είναι να κάθεσαι όρθιος ουρά.
3: Άσε μωρέ Γρηγόρη.
1: Θα πάθεις ποδάγρα.
0: Θα καθόσουν να.
3: Σιγά.
2: Παιδιά, αυτή τη δουλειά δεν την έκανα με τίποτα. Εγώ όταν περιμένω στην ουρά μου πιάνω τα νεύρα.
0: Και εγώ έχω μνημονευτεί.
2: Θέλω να φεύγω.
4: Γιατί δεν παίρνει λεφτά.
0: Κουνιέμαι, κάνω ράνο.
3: Δεν έχω κανένα θέμα. Θα παίζω και με το κινητό. Θα ασχολούμαι μια χαρά.
2: Αλήθεια.
0: Το μόνο που θα μπορούσα να σκεφτώ να κάνω,

0: αυτό θα ήταν μια πολύ ωραία. Να έχω μαζί μου τέτοιο από αυτό που γίνουν στις παραλίες καθισματάκι.
1: Το πτυσσόμενο.
2: Α, ανακάθεση.
0: Ρε φίλε, είσαι προβόπαπους. Μα προβόπαπους είναι. Θα άνοιγα το καθισματάκι μου, θα καθόμουν, περπατάνε, θα περπατούσα πιο εκεί. Έτσι, ναι. Θα έπαιρνα και τα 150.
2: Γιατί δεν πάρεις μεροδάκια.
1: Μεροδάκια. Να, πηγαίνεις και έτσι.
0: Του γραφείου, ναι.
3: Πρωινό Σφαίρα. Οκτώμπερ Φεστ του ραδιοφώνου.

0: μακαρόνι και σπάει τα ταμεία. Τραγουδάρα. Παρασέρα. Αγαπήσαμε από την πρώτη στιγμή που τα ακούσαμε. Λοιπόν, Betabet από το 1990. Η εταιρεία που η αποστολή της είναι η προσφορά σε κάθε άνθρωπο με προβλήματα υγείας και δυνατότητα αποκατάστασης και ανακούφισης αλλά και ποιοτικής παράτασης της ζωής του κάθε ανθρώπου που έχει πρόβλημα. Η εταιρεία από εδώ και τρεις δεκαετίες παρέχει εξοπλισμό και είδη ψηλόμενων διαγραφών στο ιατρικό, οξυγόνο, στα ορθοπαιδικά είδη, νοσοκομιακά κρεβάτια και στα αναπηρικά μαξίδια. Betabet.gr, 4 φυσικά καταστήματα, Γαλάτσι Κορδίου 14, στον Ερυθρό Σταυρό, στη Σωτηρία, στο Λαϊκό Νοσοκομείο απέναντι. Και να θυμάστε ότι οτιδήποτε και να συμβεί 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, οι άνθρωποι εκεί μπορούν να σας παρέχουν τα πάντα, γιατί δυστυχώς στα θέματα υγείας όλα γίνονται ξαφνικά. Λοιπόν, μάλλον τα περισσότερα, όχι όλα. Smartwatch Garmin αδιάβροχο με παλμογράφο αξίας 300 ευρώ το δώρο από την Betabet. Στείλτε μήνυμα 6936101022 στο τέλος του μήνα. Το κληρώνουμε ονοματεπώνυμο και Betabet.
1: Ντου σβούρτσα, μαξιλάρι, παντού τρίχες. Αν αυτή την περίοδο παρατηρήσει περισσότερη απώλεια τριχών, είναι κατάλληλη στιγμή να στραφεί στην καθημερινή φροντίδα το μαλλιό σου. Το Nosan Skin Hair Nails Booster με βιοτίνη, ψευδάργυρο και βιταμίνη C για υγιή και λαμπέρα μαλλιά.
2: Και φυσικά θέλω να σου πω ότι αν έχεις επιχείρηση και ψάχνεις τους κατάλληλους ανθρώπους για να την ενισχύσεις, jobfind.gr, αφού χιλιάδες υποψήφοι αναζητούν την επόμενη επαγγελματική τους ευκαιρία και μπορεί να είναι τα ταλέντα που χρειάζεσαι. Τώρα είναι η στιγμή να απογειώσεις την ομάδα σου, δημοσίευσε την αγγελία σου σήμερα και βρεις ανθρώπους που ταιριάζουν στις ανάγκες της επιχείρησής σου. Με πρακτικά εργαλεία διαχείρισης αγγελιών και βιογραφικών, το jobfind.gr κάνει την έβρεση προσωπικού πιο γρήγορη και αποτελεσματική από ποτέ. Jobfind.gr για τους κατάλληλους υποψήφιους που συναντούν τους ιδανικούς εργοδότες.
0: Νίκο, η Μέρη Σφυράκη λέει ότι δεν της κάνει ένα χατήρι να παίξει λίγο Βαλερών. Είναι τόσο φανατική ακροάτρια. Βάλε λίγο Βαλερών.
3: Αλλά χατήρια στους ακροατές μας.
0: Όχι, η Μέρη δεν είναι απλή ακροάτρια. Η Μέρη είναι φανατική.
3: Είναι και κούκλα.
0: Ναι, είναι φανατική ακροάτρια η Μέρη.
3: Λοιπόν, λέμε παιδιά συχνά ότι οι φοιτητές πρέπει να είναι χαλαροί ή να διαβάζουν και να πηγαίνουν στη βιβλιοθήκη. Δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, αλλά το Vodafone CU λέει, και εγώ συμφωνώ στο full, ότι στη φοιτητική ζωή δεν υπάρχει σωστός τρόπος. Υπάρχει ο δικός σου και γι' αυτό προσφέρουν αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές με έως 100 GB κάθε μήνα στο κινητό, ακραίες ταχύτητες ίντερνετ 1 GBps στο σπίτι, αλλά και προνόμια και εκτός από το CU Around για να ζήσουν τη φοιτητική ζωή στο full ακριβώς όπως σου ταιριάζει, γεμάτη με ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Μάθε περισσότερα στο VodafoneCU.gr και θέλω να σας πω ότι σήμερα λύγει και το giveaway που έχω ανεβάσει στο Instagram με τα ωραία ταγνά τα προϊόντα της φίλης μου της Διαμαντούλας, Διαμαντούλα.gr. Μπείτε να πάρετε μέρος, το μεσημέρι θα την κάνω την κλήρωση.
1: Διαμαντούλα, τούρμπο αυτοκίνητο από 17.690 ευρώ. Ναι, το Hyundai i20 Turbo συνδυάζει χώρους, τεχνολογία και όλα αυτά που θέλεις από ένα αυτοκίνητο που χρησιμοποιείς κάθε μέρα. Hyundai i20 χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
3: Και φυσικά αυτές οι μικρές καθημερινές απολαύσεις, ένα τραγανό μήλο, μια πολύχρωμη σαλάτα, ένα μπολ με φρέσκα φρούτα και η μέρα σου γίνεται αμέσως καλύτερη. Γι' αυτό έχει σημασία κάθε φορά που προμηθεύεσαι φρούτα και λαχανικά να βρίσκεις τη φρεσκάδα, τη γεύση, την ποικιλία που θες και αυτή είναι ακριβώς τη σιγουριά θέλουν να σου προσφέρουν κάθε μέρα τα καταστήματα Lidl με προσοχή.
4: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 10. Κάθε παιδί έχει τον δικό του τρόπο να μαθαίνει, να επικοινωνεί και να εξελίσσεται. Στο Λόγος και Έργο δημιουργήσαμε έναν χώρο ειδικής αγωγής με στόχο να στηρίζουμε κάθε παιδί ξεχωριστά, με γνώση, φροντίδα και αγάπη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία και μέση play, ειδική διαπαιδαγώγηση και σχολική μελέτη με διαδραστικό πίνακα, ψυχολογική υποστήριξη για παιδιά και εφήβους. Παράλληλα, με τη συσκευή Excellent Brain υποστηρίζουμε τα παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη συγκέντρωση και την προσοχή, ενώ η θεραπεία. Η θεραπευτική πισίνα προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία θεραπείας και ανάπτυξης. Λόγος και Έργο. Γιατί κάθε μικρό βήμα είναι ένα μεγάλο επίτευγμα. Θα μας βρείτε στην Κάναθος πηγή, στην Άρια Ναυπλίου. Λόγος και Έργο. Ιωάννα Καρδαμπίκη. Επικοινωνήστε μαζί μας και γνωρίστε τον χώρο μας. Τηλέφωνα 27520-96064 και 6989-788053. Λόγος και Έργο. Μαζί σε κάθε βήμα του παιδιού σας.
5: Ζαχαροπλαστή Οσοκόλαυση. Βασιλική Λάζου. Οι καλύτεροι λουκουμάδες της πόλης.
6: Λουκουμάδες με μέλι, η καρδιά μου σε θέλει.
5: Ζαχαροπλαστή Οσοκόλαυση. Φίδωνος 21 στο Άργος.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect.
8: Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ. Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
9: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο, όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση, αναρτήσεις, αγορές με επιστωτική κάρτα, έξι άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 2752097831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
10: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
11: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Δεν πήγα στο Σαλαμπάντα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, φθηνότερα από όλους. Και όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι, δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
13: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
12: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
2: Του δρόμου. Πολύ ωραία ιστορία, πολύ ωραίος άνθρωπος, πολύ χάρηκα που ήρθε. Νίκος Μέλος, που τον βλέπουμε, ο Θωμάς από το Κρίνο και Αγκάθι, που αυτό το παιδί και αν πέρασε και αν δεν πέρασε με την υγεία του, πέρασε καρκίνο, το ομολογεί και βλέπεις πως πραγματικά ένα νέο παιδί το αντιμετώπισε και τι λέει όλο αυτό. Και Μοχάμπετ Αμπού.
0: Ο Τινήσιος που είσαι στην Ελλάδα.
2: Ερωτικός
0: μετανάστης. Μια φοβερή φυσιογνωμία. Λοιπόν, το βραδάκι κατά τις 12. Να είσαστε καλά, να περάσετε μια πολύ όμορφη μέρα, κυρίες και κύριοι. Διότι η ώρα είναι 3 λεπτά μετά από τις 10. Α, και να σας πω κάτι, παιδιά, τι ήτανε.
1: Τι ήτανε.
0: Αυτό ήτανε, μωρέ.

0: Αντωνίου.
1: Μαζί σας ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Γεια σου Σαλούνδη.
0: Ο ταλαντούχος Γιώργος Λιανός. Έρχεται η Βέρυλα μέχρι και τη μία. Να είσαστε καλά. Σφαίρα 102,2 μέχρι αργά το βράδυ. Ακούστε το πρόγραμμα που μπορεί να σας φτιάξει την ημέρα. Εμείς ραντεβού αύριο σε 20 ώρες από τώρα.
1: Σήμερα ξεκινάς κι εσύ.
0: Ναι, το βράδυ έχει ολίν. Για εμάς που παίζουμε πόκερ, τους καρτοπαίκτες είναι
2: όλα μέσα.
1: Καλή επιτυχία.
0: Να είστε καλά και να θυμάστε κάτι.

0: θέατρο με τον Σφαίρα 102.2. Μπαμπάδες με Ρούμι. Η θρυλική κομμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα συνεχίζεται θριαμβευτικά για 5η χρονιά στο θέατρο Αλίκη.
1: Έτοιμοι οι μπαμπάδες.
0: Πρωταγωνιστού Βίκη Σταυροπούλου, Θανάσης Ευθυμιάδης, Χριστίνα Τσάφου, Λευτέρης Ελευθερίου, Βίβιαν Κοντομάρη και Κωνσταντίνα Μιχαήλ. Τι γίνεται όταν μια οικογένεια διεκδικεί 4 εκατομμύρια ευρώ και όλοι είναι έτοιμοι να κάνουν τα πάντα για να τα πάρουν? Μπαμπάδες με Ρούμι. Πρεμιέρα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και κάθε εβδομάδα από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Αλίκη. Για διπλές προσκλήσεις συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Είσαι έτοιμος για το New Deal με τη Spotawheel? Εποφελήσου τώρα από ειδική προσφορά στα 24 μήνα και 36 μήνα προγράμματα leasing και απόκτησε ένα καινούριο αυτοκίνητο με χαμηλότερο μηνιαίο κόστος. Spotawheel. Ο πιο προσιτός τρόπος να αποκτήσεις ένα καινούριο αυτοκίνητο.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go, γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go, με την εγγύηση της Centers of One.
6: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
7: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από V, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
8: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
9: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
10: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης, σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
12: Πώς είπατε?
13: Κρύο. Ας γελάσω. Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
14: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570Β. Στάση μετρό Άλυμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
2: Κράμπες, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
17: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
18: Σφαίρα 102-2.
19: 10 με 1. Βερίνα Ευαγγέλου.
20: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, παιδιά μου. Τι κάνετε, πώς είστε? Όλοι υπέροχα. Και σήμερα Δευτέρα, 12 του Οκτώβρη, 12 λεπτά μετά από τις 10. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη μία. Ο καιρός καλός, ευχαριστηθείτε τον τώρα. Γιατί θα ξεκινήσουν και οι βροχές, θα τα πούμε όμως όλα στην πορεία της εκπομπής. Σήμερα γιορτάζει η Ανδρομάχη Μάχη, Σιμεών Βαλάντης. Α, και ο Βαλάντης μας. Ό, είναι Χρυσοβαλάντης ο Βαλάντης μας. Χρόνια πολλά με υγεία αν έχετε τη γιορτή σας. Χρόνια πολλά με υγεία αν έχετε τα γενέθλιά σας. Καλή εβδομάδα, δεν είπα, από τώρα. Θέλω πολλά μηνύματα στο Viber 6936 10 102. Τι κάνετε, από πού μας ακούτε και πώς πέρασε το Σαββατοκύριακο σας? Εννοείται, κατά τα άλλα, καφεδάκι και του πατάω να ξεκινήσουμε. Ο Θοδωρής

0: Αιγαίο και Άννα Βύση, 31 λεπτά μετά από τις 10. Πόσο πολύ μ' αρέσει αυτό το τραγούδι. Ευχόμαστε έτσι όλοι να το ακούσουμε ξανά live κάποια στιγμή. Δευτέρα λοιπόν, 12 του Οκτώβρη. Καλή εβδομάδα, καλημέρα και καλώς ήρθατε στο νούμερο 1 και αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου, πάνω απ' όλα. Και μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη μία. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας. Από κίνηση, έχει λίγο κίνηση σήμερα. Δευτέρα ξεκινά εβδομάδα, καταλαβαίνετε. Όχι όμως τρομερά πράγματα, θα μπορούσε να είναι χειρότερο. Τώρα έχει ανοίξει ο Κηφισός, μια χαρά, λίγο κολλάει στο ύψος της Νέας Ιωνίας, στην άνοδο και στην κάθοδο. Η Κηφισίας από την άλλη κολλάει στην άνοδο κυρίως, στο ύψος του Χαλανδρίου, στο ύψος του Ψυχικού και μετά το Δαχτυλίδι. Στο Μαρούσι εντοπίζω μια κινητικότητα. Μεσογείων Κατεχάκη καθαρές αυτή την ώρα. Δεν είναι ότι θα δυσκολευτείτε. Και η Αλεξάνδρας. Πάω προς το κέντρο λίγο στη Βασιλή Σοφίας. Έχουμε κινησούλα και λίγο στην Αρδιτούλη. Ο πόλος Βουλιαγμένης ανοιχτές αυτή την ώρα. Έχουμε στο λιμάνι του Πειραιά γύρω-γύρω εκεί στα Πέριξ. Με στη Λεωφόρο Αθηνών μια χαρά. Και στην Αττική οδό καθυστερήσεις μόνο στις εξόδους για Λαμία του πεντάληπτου. Όχι κάτι το τρομερό. Μηνυματάκια στο Viber 6936 10 102. Που είστε, τι κάνετε, από που μας ακούτε αυτό το πρωινό της Δευτέρας, κατά τα άλλα break και έρχομαι σε 2 λεπτά.
1: Ο Σφαίρα 102.2 γιορτάζει το Grand Opening της Κιάμπη στον Πειραιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, η Νάνση Αντωνίου και ο Παναγής Ζορτζάτος εκπέμπουν ζωντανά από το νέο κατάστημα Κιάμπη στο Top Park στον Πειραιά. Έλατε να ανακαλύψετε προσιτή γαλλική μόδα για όλη την οικογένεια και να ζήσουμε μαζί μια ημέρα γεμάτη μουσική, παιχνίδια και δώρα. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο νέο κατάστημα Μακιάμπη, στο Top Park, στον Πειραιά, Πειραιός 86, Σφαίρα 102.2. Τα λέμε εκεί.
2: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marine Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πόδια.
4: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
5: Όταν ένας αφιγραντήρας μπορεί και συνδυάζει τόσα, αξίζει το όνομα EuroPro. Η ποιότητα που ονειρευτήκατε.
6: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
7: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
8: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
9: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14 Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 2752-0-97-782.
10: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
11: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
10: Hyper Desmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Vivechrome, Isomat.
11: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
10: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
11: Κωνσταντίνου Ωμικρον Ε. Τσόκρι 2, Άργος.
10: Τηλέφωνο 27510-66500.
11: Σημειώνεις επιτυχία.
12: Μπα, τι βλέπω. Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
13: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
12: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξα και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
13: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
12: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
13: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή?
12: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
13: Μωρέ, μπράβο.
12: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
14: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
12: Τηλέφωνα 27 510 76 037
14: και 69 44 411 643.
15: Τόσο ιδυλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27 510 51 558. Σε ξελογιάζει.
16: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
17: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
16: Οκ.
17: Τι οκ.
16: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
17: Τότε φύγαμε.
16: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
18: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27 520 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
19: Νέα θέση εργασίας στο ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΙΚΤΕΟ Δρόμος αναζητά ελεκτή οχημάτων για το κατάστημα Ναυπλίου. Απαραίτητα προσόντα, πτυχίο μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού ή άλλης ισότιμης σχολής ΑΕΙΤΕΗ, πτυχίο σχολής μηχανικών εμπορικού ναυτικού ή άλλης ισότιμης σχολής, απόφυτος ειδικότητας μηχανικού, ηλεκτρολόγου, μηχανοτρονικής ή άλλης συναφούς ειδικότητας ΕΠΑΛ, ΟΑΕΔ ή ΕΚ, κάτοχος διπλώματος οδήγησης Α και Β κατηγορίας. Παροχές, σταθερό εργασιακό περιβάλλον, πλήρης απασχόληση, ανταγωνιστικές αποδοχές. Αποστολή βιογραφικών στο ictodromos@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 520 70 300.
20: Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
21: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
22: Σφαίρα Viber 6936 10 102.
23: Σφαίρα 102.
0: Υπέροχη και αγέροχη επιστροφή, όπως πάντα θα έλεγε κανείς, στον Σφαίρα 102.2. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Δευτέρα 12 του Οκτώβρη, λοιπόν, στα μέσα αυτού του μήνα. Είμαι η Βέρινα Ευαγγέλου και μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη μία. Σχεδιάζει το νέο σου φοιτητικό σπίτι, βιβλιοθήκη, προτζέκτορας, κονσόλα, καναπές. Όσο σου φτιάχνει τη νέα σου φάση, το WhatsApp Under 30 κάνει το ξεκίνημά σου πιο εύκολο με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες, Fiber 1 GBps Student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες, 1 μήνα δωρεάν Magenta TV Cinema και δώρα σε box αλλά και Magenta Pay. Νέα φοιτητική ζωή με WhatsApp Under 30. Πάμε να δούμε τώρα τα του καιρού, γιατί καλά ξυπνήσαμε σήμερα. Αλλά έρχονται διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας με βροχές, καταιγίδες όλη την εβδομάδα. Βουτιά της θερμοκρασίας, σου λέω, και 8 βαθμούς στην Αττική. Αλλά να σου πω και κάτι, βαρέθηκα. Καταρχάς έχω ασπρίσει από το καλοκαίρι. Δεν θέλω για ένα ρε παιδί μου κάτασπρι. Τώρα θέλω να κρυφτώ με τα μακριμάνικα και τα μπουφάν. Δεν μου αρέσει. Μου έχει φύγει αυτό το μαύρισμα της Λατίνας και δεν μπορώ πια. Κατάλαβες, θέλω λίγο χειμώνα. Πάμε να δούμε λοιπόν. Από αύριο Τρίτη κυρίως θα έρθει το πρώτο. Στην υπόλοιπη χώρα, βέβαια, στα πιο βόρεια από σήμερα, αλλά και χθες γινόταν χαμός από τις βροχές. Τώρα μιλάω λίγο για την Αττική πιο συγκεκριμένα, ότι από αύριο θα αρχίσει το τρελό πανηγυράκι με τις βροχές και θα κρατήσει μέχρι και την Κυριακή. Από την Πέμπτη θα έρθει ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό και θα φέρει εκ νέου επιδείνωση του καιρού. Από την Παρασκευή θα σταματήσουν λίγο οι βροχούλες, θα βρέχει, αλλά όχι τόσο πολύ. Αλλά η θερμοκρασία θα πέσει στα τάλταρα. Αυτά, να περιμένετε βροχές. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω. 6936 10 102. Το Viber που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε, θα ήθελα να μάθω. Καλημέρα, Χάρη. Καλημέρα, Χάρη Λεπιδάκη. Πάμε να ακούσουμε τώρα Γιώργο Ζαμπάνη, Γιώργο Κακοσέο. Α, και Σάκη Ρουβά, και ξανάρχομαι.

0: εσύ, σύμφωνα με τα λεγόμενα του Σάκη της καρδιάς μας. 8 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 11. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Και καλή εβδομάδα, έτσι να ευχηθώ. Είμαι η Βερνέ Ευαγγέλου στον Σφαίρα 102.2. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τη μία τα Μαρίν Μαρμελάδα. Ναι, παιδιά μου, είναι γεγονός, γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολότητας. Δηλαδή, αν το έχετε, πάρτε τα Μαρίν. Μαρμελάδα το Μαρίν είναι φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Είναι κατάλληλο για ανήλικες και παιδιά ανά των 12 ετών και θα το βρείτε στα φαρμακεία από τη Γερολιμάτος International. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι η Γερολιμάτος International ΑΕΒ είναι μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο της υγείας και της ομορφιάς από το 1923 και έχει έδρα την Αθήνα. Αποτελεί μια από τις πιο παλιές οικογενειακές επιχειρήσεις στον χώρο της υγείας και της ομορφιάς. Όπως και όλα τα φαρμακευτικά σκευάσματα, εννοείται καλό είναι πριν το χρησιμοποιήσετε να διαβάσετε το φύλλο οδηγιών χρήσης και να συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μηνυματάκια στο Viber που είστε τι κάνετε αυτό το πρωινό της Δευτέρας και από πού μας ακούτε. Ξέχνω ότι ήξερες μέχρι σήμερα για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σου. Έχει έρθει, παιδιά, είναι φανταστικό το Gleam Mystery Wash. Είναι πρωτοποριακό, είναι ανέπαφο. Γρήγορο πλυντήριο αυτοκινήτων χωρίς βούρτσες με ρομποτική τεχνολογία.
1: Σφαίρα 944.gr.
2: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά.

0: ηλεκτρικά αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
1: Δεν πήγα στο Σαλαμπάντα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι, δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
2: Πολυκατάστημα Μέγα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
1: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
3: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο δόη ασπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα ελλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
3: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Σας καλωσορίζουμε στις αλήθειες της Οδιάς. Μαζί μας σήμερα ο Περονόσπορος. Πώς νιώθεις φέτος?
6: Από τότε που βγήκε το Enervin πρώτης BSF, άστα, δεν είμαι σε φόρμα.
5: Δικαίως. Αφού έχει ισχυρή προληπτική δράση.
6: Εμένα τα λες.
5: Και ευελιξία στη χρήση.
6: Το γορμάκι μου το ξέρει.
5: Με εφαρμογή μία μέρα πριν τη συγκομιδή για τα κύρια εκπαιδευτικά.
6: Δεν βρίσκω μέρος να σταθώ, το βρίσκω πάντα μπροστά μου.
5: Περονόσπορε, δυστυχώς ήρθε η στιγμή να αποχωρήσεις.
3: Enervin Pro. Ώρα να πείτε αντίο στον περονόσπορο.
7: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα.
8: Στη Θρέψη όλοι μιλούν για το τι προσφέρουν στο φυτό. Στην Δεκάγκρο μιλάμε για το τι πραγματικά μπορεί να αξιοποιήσει. Κάθε σταγόνα που του δίνεις δεν αρκεί μόνο να το θρέψει, πρέπει και να δουλεύει μαζί του. Δεκαστίν. Νέα γενιά υγρών λιπασμάτων από την Decagro. Με τεχνολογία Artin για στοχευμένη θρέψη και ισχυρή βιοδιέγερση. Χάρη στο προηγμένο σύμπλεγμα βιοδραστικών μορίων Artin, το φυτό αξιοποιεί καλύτερα τα θρεπτικά στοιχεία, ενεργοποιεί τον μεταβολισμό του και ενισχύει την αντοχή του για να αποδίδει περισσότερο ακόμη και όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν. Decastin. Βιοδιέγερση σε κάθε σταγόνα. Decagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
9: Η ταράτσα σας αξίζει την καλύτερη προστασία όλο το χρόνο. Γι' αυτό οι κορυφαίες εταιρείες μονοτικών προσφέρουν λύσεις που ξεχωρίζουν.
10: Επίλεξε το Isolor της Vehro για ισχυρή στεγανοποίηση και αντοχή ή το High Roof της Vitex με υψηλή ανακλαστικότητα για δροσιά και εξοικονόμηση ενέργειας. Κορυφαία υβριδικά μονοτικά με καινοτόμες φόρμουλες και αντοχή στο χρόνο.
9: Δύο αξιόπιστες επιλογές, μία απόφαση για το σπίτι σας. Προστασία και οικονομία χειμώνα καλοκαίρι. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας Δημοπάνα στο Άργος για να επιλέξουμε μαζί την καλύτερη λύση για την ταράτσα σας και στις πιο συμφέρουσες τιμές.
10: Δημήτρης Δημοπάνας, πρώτο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου, στο Άργος. Τηλέφωνα 2751 29730 και 29165.
11: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Πώς είπατε?
13: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
14: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας.
12: Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
16: Εσύ, σκουριάσαμε! AC, ξεσκουριάσαμε!
17: Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC 90. AC, το χρειάζεσαι!
18: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα λίγη. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
19: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
20: Επόμενος.
21: Ναι.
20: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
21: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
20: Τώρα προκαλείς, λέγε.
21: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
20: Τι δελτίο, τον 12?
21: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
20: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
21: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
20: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
22: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog, κάθετος όροι.
23: Μόνο εμείς.

0: Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
1: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
2: Σφαίρα 102-2.
0: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.
3: Καρδελίτσα δεύτερη ώρα τη εκπομπή. Ένα μόλι λεπτό μετά από τι 11. Δευτέρα 12 του Οκτώβρη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Είμαι η Βερίνα Βαγγέλου μαζί. Μέχρι για τη μία το μεσημεράκι, για την έρευνα τη ημέρα φύγαμε. Οι άνθρωποι με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη χρησιμοποιούν αυτέ τι 9 φράσει και κερδίζουν το σεβασμό όλων. Γιατί έχει παρατηρήσει ότι υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι που κερδίζουν το σεβασμό των άλλων χωρί να προσπαθούν να επιβληθούν, χωρί να υψώνουν τον τόνο τη φωνή του ή να αποδεικνύουν διαρκώς την αξία τους. Και πιστέψτε με, όταν θα σταματήσετε όλο αυτό το πράγμα με τον εαυτό σας να αποδείξω αυτό, εκεί, το άλλο και έχεις καταλάβει τι είσαι, αχ παιδιά, θα σας φύγουν τόσο βάρια από πάνω σας, δεν καταλαβαίνετε τώρα τι σας λέω, θα είστε τόσο ήρεμοι, γιατί ξέρεις πολύ καλά τι είσαι και δεν έχεις να αποδείξεις τίποτα και σε κανέναν. Νούμερο 1. Συγγνώμη γι' αυτό. Το να ζητάμε συγγνώμη απαιτεί αυτογνωσία και συναισθηματική ωριμότητα. Οι άνθρωποι που αναγνωρίζουν λοιπόν τα λάθη τους δεν προσπαθούν να δικαιολογήσουν τη συμπεριφορά τους, αλλά δείχνουν ότι υπολογίζουν τα συναισθήματα των άλλων. Να λέτε συγγνώμη είναι πολύ καλό. Εντάξει, μην είστε εγωιστές. Νούμερο 2. Ας το συζητήσουμε. Αντί να αποφεύγουν τις συζητήσεις, μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Έτσι καλλιεργείται η εμπιστοσύνη και περιορίζονται οι παρεξηγήσεις. Εντάξει, είμαστε ενήλικες άνθρωποι, οπότε τα συζητάμε. Νούμερο 3. Μπορώ να καταλάβω πώς αισθάνεσαι. Δεν χρειάζεται να συμφωνούμε με κάποιον για να αναγνωρίσουμε τα συναισθήματά του. Θα ήταν και βαρετό να συμφωνούμε συνέχεια με όλους. Συγκεκριμένη φράση δείχνει ενσυναίσθηση και διάθεση να δούμε μια κατάσταση από διαφορετική οπτική. Νούμερο 4. Αυτό περιμένω από εσένα. Οι ξεκάθαρες προσδοκίες βοηθούν λοιπόν στην αποφυγή παρεξηγήσεων και απογοητεύσεων. Οι άνθρωποι με συναισθηματική νοημοσύνη εκφράζουν τις ανάγκες τους χωρίς να περιμένουν από τους άλλους να μαντέψουν. Νούμερο 5. Ας βρούμε μαζί τη λύση. Η συνεργασία αντί του ανταγωνισμού είναι βασικό στοιχείο της συναισθηματικής ωριμότητας. Όταν κάποιος λοιπόν αντιμετωπίζει μια δυσκολία, η διάθεση να αναζητήσουμε μαζί μια λύση δείχνει έμπρακτη υποστήριξη. Νούμερο 6. Χαίρομαι που είσαι εδώ. Η αναγνώριση της παρουσίας και της προσφοράς λοιπόν είναι αυτή. Νούμερο 7. Ας μιλήσουμε, αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο. Γιατί η συναισθηματική νοημοσύνη δεν σημαίνει ότι ανεχόμαστε τα πάντα. Αντίθετα, περιλαμβάνει την ικανότητα να θέτουμε σαφή όρια χωρίς προσβολές και επιθετικότητα. Με αυτή τη φράση, λοιπόν, δείχνουμε ότι είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο, αλλά δεν αποδεχόμαστε συμπεριφορές που μας μειώνουν ή μας πληγώνουν. Νούμερο 8. Θέλεις να σου δώσω τη συμβουλή μου ή προτιμάς να σε ακούσω, γιατί δεν αναζητούν όλοι λύσεις στα προβλήματα που μοιράζονται. Απλά κάπου θέλω να τα πούν. Και νούμερο 9. Χαίρομαι για εσένα. Οι άνθρωποι που αισθάνονται σιγουριά για τον εαυτό τους μπορούν να χαρούν με την επιτυχία των άλλων χωρίς να συγκρίνουν με τη δική τους πορεία. Καλά, άμα μπαίνετε και σε συγκρίσεις, πάει. Όλοι οι άνθρωποι πέφτουμε, έτσι, σε αυτή τη λούπα. Πολλές φορές δηλαδή έχει τύχει να συγκρίνεις τον εαυτό σου με κάποιον άλλον, αλλά όχι γιατί εσύ χαράζεις το δικό σου δρόμο με το δικό σου τρόπο και τις δικές σου πράξεις. Όλα τα υπόλοιπα κανείς δεν είναι ίδιος με κανέναν, καμία καριέρα δεν είναι ίδια, καμία δουλειά δεν είναι ίδια, καμία σχέση δεν είναι ίδια και κανείς δεν είναι ίδιος με τον άλλον. Αυτό το ξέρουμε. Όταν το καταλάβουμε λοιπόν και το συνειδητοποιήσουμε, θα είναι όλα πάρα πολύ πιο απλά. 6936-10122 το Viber που είστε, τι κάνετε, από όπου μας ακούτε. Πάμε σε 10 αγαπημένους καλλιτέχνες στη σειρά και τα λέμε σε λιγάκι.

0: εδώ και Δέσποινα. 31 λεπτά μετά από τις 11 ολοκληρώθηκαν οι 10 επιτυχίες στη σειρά. Καλημέρα, καλώς ήρθατε και καλή εβδομάδα. Δευτέρα 12 του Οκτώβρη, μη Βερίνα Ευαγγέλου. Πού είστε, ρε παιδιά, στείλ μου λίγο τα μηνύματά στο Viber 6936 10 102, που μας ακούτε. Have you met Kiko? Γιατί Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, συναντά τη Madonna, το απόλυτο σύμβολο αυτοέκφρασης και στυλ, στη νέα παγκόσμια καμπάνια της. Αν έχετε δει και το διαφημιστικό, είναι καταπληκτικό. Παιχνιδιάρικη, τολμηρή και αυθεντικά ιταλική, η Kiko σου δίνει την ελευθερία να εκφράζεσαι μέσα από το μακιγιάζ με καινοτόμα προϊόντα υψηλής απόδοσης σε προσιτές τιμές. Ανακάλυψε και εσύ τον κόσμο της Kiko Milano στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Είναι όντως από τις αγαπημένες μου και εμένα εταιρείες, τα gloss. Είναι φανταστικά, φανταστικά. Σίγουρα ποτέ δεν λείπει από τη τσάντα μου ένα γλωσσό Kiko, τουλάχιστον. 6936 10 102, το Viber. Που είστε, τι κάνετε, όπου μας ακούτε λοιπόν. Μπήκατε στο αυτοκίνητο και είπατε, εδώ θέλει γενική, γιατί έχει σκόνη, μπορεί να έχει άμμο από τις καλοκαιρινές σου διακοπές, λεκέδες, τα πάντα, φαγητά μέσα. Στο 11888 για όλα, κλείνεις βιολογικό καθαρισμό και έρχονται στο χώρο σου σε όλη την Αττική και για όλο τον Οκτώβριο. Υπηρεσία είναι στα 54 και 90 λεπτά το ευρώ αντί για 59 και 90. Μπες στο 11888.gr, πάρε το 11888 και κλείστο. Ούτε μετακινήσεις, ούτε αναμονές, ούτε τίποτα. Καλείς, γίνει τη δουλειά σου και bye. Μικρή διακοπή και έρχομαι σε λίγο.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Παναγία, αν βάζαμε τίτλο στη σχέση σου με την Ελένη, τι τίτλο θα μπαινε?
3: Τόλμη και γοητεία.
2: Γιώργο, εσύ τι θα έβαζε στη σχέση σου?
4: Lion King.
2: Εσύ, Νίκο?
5: Ο Λίκος και η κοκκίνο σκουπίτσα.
6: Εσύ, Γρηγόρη?
2: Καλά σε μένα, τώρα για τους άλλους μιλάμε.
1: Έξι με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα. Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός επιστρέφει. Παρέα στον Σφαίρα. Με την ενέργεια της ΔΕΗ.
7: Δευτέρα. Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο. Σφαίρα 944.gr. Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση Χονδρική Λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
8: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλο. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
9: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθός αντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
10: Και πού ξέρω, ρε μωρό μου, εγώ από χρώματα?
9: Και ποιος ξέρει?
10: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
9: Μα τι λες?
10: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
11: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
12: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
11: Τηλέφωνο 27510-66500.
12: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
3: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 2752070300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
6: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
13: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
6: Οκ.
13: Τι οκ.
6: Οκ, Grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
13: Τότε φύγαμε.
6: Οκ, Grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
14: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Angie Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 2752024324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
15: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυψης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρευση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρευση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2752023073.
16: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
17: Ορατό Plumbing Effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
18: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
19: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
20: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
19: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
21: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
22: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
19: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
23: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570Β. Στάση μετρό Άλυμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
24: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radio.
25: Σφαίρα 102.2.
0: Σφαίρα 102.2 στα ραδιόφωνα σας και σήμερα Δευτέρα 12 του Οκτώβρη, 40 λεπτά μετά από τις 11. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μέχρι και τη μία παρέα θα είμαστε. Λοιπόν, έχω διαβάσει εδώ μία έρευνα που πολύ πολύ με έχει στεναχωρήσει, αλλά είναι γεγονός. Η Ελλάδα, λέει, έχει πάρει θλιβερή πρωτιά σε εργασιακό άγχος και κατάθλιψη, στο 49% το ποσοστό των εργαζομένων. Έτσι, πρώτη θέση στην Ευρώπη για εργασιακό άγχος και κατάθλιψη. βρίσκεται η χώρα μας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Ψυχικής Υγείας που ήταν προχθές το Σάββατο. Σχεδόν ένας στους δύο εργαζόμενους λοιπόν αναφέρει προβλήματα που συνδέονται με την εργασία, ενώ η Φιλανδία ακολουθεί με 45% και η Κύπρος και η Πολωνία με 41%. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά νέα μέτρα κατά του εργασιακού στρες και καλά κάνει, του burnout και της παρενόχλησης, με την Κομισιόν να καλείται να απαντήσει μέσα σε 3 μήνες. Άντε για την Ελλάδα να το καταλάβω που είμαστε εν πάση περιπτώσει, αλλά η Φινλανδία που μας το παίζουν εκεί, χάι χούι και ο πιο ευτυχισμένος λαός ας πούμε του κόσμου και τι φάση τώρα με το 45%, δηλαδή έχουμε εμείς 49% και έχει η Φινλανδία 45% στο εργασιακό άγχος που εκεί υποτίθεται δουλεύεις 6 ώρα και τους μισθούς σου τους τεράστιους και τα έχεις όλα, δεν ξέρω τι να πω, ίσως οι άνθρωποι εκεί κάτι παίζει. Όπως και παντού, εντάξει. Δεν το συζητάμε σε όλες τις δουλειές και σε όλες τις χώρες. Είμαστε κι εμείς εδώ. Αυτό προσπαθούμε, παιδιά. Να φτιάχνουμε το κέφι ο ένας του άλλου. Καταλάβατε τώρα. Μαζί θα τα ξεπεράσουμε και τα άγχη και όλα. Τι να κάνουμε. Έρχεται ο Θοδωρής Φέρης, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, ο Ακύλας με το πάρτι που πάρα πολύ μου αρέσει αυτό το τραγούδι. Πριν όμως να σου πω ότι. Ξέρεις τι λένε για τις επαναλήψεις. Καμιά φορά λέει κουράζουν. Εκτός φυσικά αν μιλάμε για τις παραγγελίες στο box. Γιατί τώρα με το box booster. Όσο περισσότερο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Παίρνεις 2 ευρώ έκπτωση στην πρώτη παραγγελία, 3 ευρώ στη δεύτερη, 4 στην τρίτη, φτάνοντας μέχρι και τα 5 ευρώ σε συνεχόμενες παραγγελίες σου. Και σαν να μην έφτανε αυτό, μπαίνεις αυτόματα στο διαγωνισμό για ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Οπότε, γιατί να σταματήσεις σε μια παραγγελία, δεν υπάρχει λόγος. Είναι το box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Φύγαμε για μουσικούλα.

0: εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
1: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Alumil. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Alumil. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
5: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη, τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό, μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
1: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
8: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510 51 558. Σε ξελογιάζει.

0: Άρε μαράκι, για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα, ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Και όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά. Και προσφορές κάθε μέρα.
1: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
0: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Μόνο όταν ένας αφιγραντήρας μπορεί και συνδυάζει τόσα, αξίζει το όνομα EuroPro. Η ποιότητα που ονειρευτήκατε.
3: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
5: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
4: Hyper Desmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Vivechrome, Isomat.
5: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
4: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
5: Κωνσταντίνου Ωμικρον Ε. Τσόκρη 2, Άργος.
4: Τηλέφωνο 2751-066500.
5: Σημειώνεις επιτυχία.
6: Ρε μωράκι, πείνασα. Τι καλό θα φάμε?
7: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
6: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
7: Πείνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
6: Με αγνά υλικά, ποιοτικά προϊόντα και πάθος για μαγειρική, παντρεύει.

0: Τελευταία μπουκιά.
1: Κατά κίνα φας. Κατά κουζίνα να φας.
2: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
3: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
2: Οκ.
3: Τι οκ.
2: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
3: Τότε φύγαμε.
2: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
4: Ζαχαροπλαστείο Σοκόλαυση. Βασιλική Λάζου. Οι καλύτεροι λουκουμάδες της πόλης.
5: Λουκουμάδες με μέλι, η καρδιά μου σε θέλει.
4: Ζαχαροπλαστείο Σοκόλαυση. Φίδωνος 21 στο Άργος.
6: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
7: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
8: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
9: Κάθε παιδί έχει τον δικό του τρόπο να μαθαίνει, να επικοινωνεί και να εξελίσσεται. Στο Λόγος και Έργο δημιουργήσαμε έναν χώρο ειδικής αγωγής με στόχο να στηρίζουμε κάθε παιδί ξεχωριστά, με γνώση, φροντίδα και αγάπη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία και μέση play, ειδική διαπαιδαγώγηση και σχολική μελέτη με διαδραστικό πίνακα, ψυχολογική υποστήριξη για παιδιά και εφήβους. Παράλληλα, με τη συσκευή Excellent Brain υποστηρίζουμε τα παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη συγκέντρωση και την προσοχή, ενώ η θεραπευτική πισίνα προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία θεραπείας και ανάπτυξης. Λόγος και Έργο. Γιατί κάθε μικρό βήμα είναι ένα μεγάλο επίτευγμα. Θα μας βρείτε στην Κάναθος πηγή, στην Άρια Ναυπλίου. Λόγος και Έργο, Ιωάννα Καρδαμπίκη. Επικοινωνήστε μαζί μας και γνωρίστε τον χώρο μας. Τηλέφωνα 27520-96064 και 6989-788053. Λόγος και Έργο. Μαζί σε κάθε βήμα του παιδιού σας.

καλύτερα παίζουν εδώ. Σφαίρα 94,4.

0: sfera944.gr. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι μία.
2: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
3: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο, βόλια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Κάθε ρίζα, κάθε φίλο, κάθε καρπός χρειάζονται τη σωστή φροντίδα για να διατηρούν τη δύναμή τους. Και σε αυτή τη διαδρομή, ο χαλκός που επιλέγεις κάνει τη διαφορά. Στην Dekagro, εξελίξαμε τον χαλκό ώστε να φτάνει εκεί που πραγματικά τον χρειάζεται το φυτό. Dekastin Cuprex. Διασυστηματικός χαλκός με ψευδάργυρο, εμπλουτισμένος με την προηγμένη τεχνολογία Artin για υψηλή αξιοποίηση από το φυτό. Χάρη στην τεχνολογία Artin, ο χαλκός απορροφάται άμεσα και μετακινείται αποτελεσματικά σε όλο το φυτό, ενισχύοντας τη ζωτικότητα, τη φωτοσύνθεση και την εύρωστη ανάπτυξη. Dekastin Cuprex. Δεν είναι απλώς ένας χαλκός, είναι η εξέλιξη του χαλκού μέσα από την βιοδιέγερση. Dekagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
6: Σας καλωσορίζουμε στις αλήθειες της Οδιάς. Μαζί μας σήμερα ο Περονόσπορος. Πώς νιώθεις φέτος?
7: Από τότε που βγήκε το Enervin πρώτης BSF, άστα, δεν είμαι σε φόρμα.
6: Δικαίως, αφού έχει ισχυρή προληπτική δράση.
7: Εμένα τα λες.
6: Και ευελιξία στη χρήση.
7: Το γορμάκι μου το ξέρει.
6: Με εφαρμογή μία μέρα πριν τη συγκομιδή για τα κύρια κυπευτικά.
7: Δεν βρίσκω μέρος να σταθώ, το βρίσκω πάντα μπροστά μου.
6: Περονόσπορε, δυστυχώς ήρθε η στιγμή να αποχωρήσεις.
8: Enervin Pro. Ώρα να πείτε αντίο στον περονόσπορο. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα.
9: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί 115-25». Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί 115-25».
10: Μόνο όταν ένας αφιγραντήρας μπορεί και συνδυάζει τόσα, αξίζει το όνομα «Europro». Η ποιότητα που ονειρευτήκατε.
11: Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
12: Μπα, τι βλέπω. Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
13: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
12: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
13: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
12: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
13: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή?
12: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
13: Μωρέ, μπράβο.
12: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
14: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα Φιχτιά Άργους.
12: Τηλέφωνα 27 510 76 037
14: και 69 44 411 643.
15: Η ταράτσα σας αξίζει την καλύτερη προστασία όλο το χρόνο. Γι' αυτό οι κορυφαίες εταιρείες μονοτικών προσφέρουν λύσεις που ξεχωρίζουν.
16: Επίλεξε το Isolor της Vechro για ισχυρή στεγανοποίηση και αντοχή ή το High Roof της Vitex με υψηλή ανακλαστικότητα για δροσιά και εξοικονόμηση ενέργειας. Κορυφαία υβριδικά μονωτικά με καινοτόμες φόρμουλες και αντοχή στο χρόνο.
17: Δύο αξιόπιστες επιλογές, μία απόφαση για το σπίτι σας. Προστασία και οικονομία χειμώνα καλοκαίρι. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας Δημοπάνα στο Άργος για να επιλέξουμε μαζί την καλύτερη λύση για την ταράτσα σας και στις πιο συμφέρουσες τιμές.
18: Δημήτρης Δημοπάνας, πρώτο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου, στο Άργος. Τηλέφωνα 27510 29730 και 29165.

0: Κάθε μικρή ιστορία είναι ένα μονοπάτι του ίδιου μεγάλου δρόμου. Ενός δρόμου που οδηγεί πάντα μπροστά προς ένα καλύτερο μέλλον. Στα κέντρα ειδικής αγωγής Μονοπάτι, στο Άργος και στον Αύπλιο, αυτόν τον δρόμο ανοίγουμε με τις λογοθεραπείες, τις εργοθεραπείες, την ειδική διαπαιδαγώγηση, τη συμβουλευτική από ψυχολόγους και την ευθύνη που αναλαμβάνουμε απέναντι στα παιδιά και στους γονείς που μας εμπιστεύονται τόσα χρόνια. Γιατί υπηρετείς τον σκοπό του κάθε παιδιού όταν δεν σταματάς ποτέ να προσπαθείς. Στο Μονοπάτι για ένα καλύτερο αύριο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2751 55 0122 και 2752 0 27 100.
1: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. Έξι άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 2752 097 831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
2: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
3: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
2: Οκ.
3: Τι οκ.
2: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
3: Ε, τότε φύγαμε.
2: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
4: Πώς είπατε?
5: Κρύο. Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
6: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Στη USK θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή τη USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living. Σφαίρα.

0: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 2. Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση Χονδρική Λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
2: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520-70-300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
3: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-43-403.
4: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη, τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό, μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό σαντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
7: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα?
6: Και ποιος ξέρει?
7: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
6: Μα τι λες?
7: Χαϊπερντέσμο από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
8: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
9: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
8: Τηλέφωνο 27510-66500.
9: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
10: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, μπλε ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά.

0: Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, μπλε ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510-51-558. Σε ξελογιάζει.
1: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.

0: Η απόλυτη μουσική συχνότητα.
1: Τον πρώτο χρόνο ήμουνα άγιο παιδί στρωμένο. Το δεύτερο με γέλασε μια πλάνα αγκαλιά. Το τρίτο ξημερωθήκα

0: sfera944.gr.
1: Η ώρα είναι 2:30.

0: Ξυπνώ.
1: Κέντρα λογοθεραπείας και εργοθεραπείας «Το Μονοπάτι». Ένα αξιόπιστο περιβάλλον που ενθαρρύνει τα όνειρα κάθε παιδιού.
2: Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Η κουζίνα είναι χώρος έμπνευσης για γευστικές δημιουργίες. Απαιτεί λειτουργικότητα, άνεση αλλά και αντοχή στη σκληρή καθημερινή χρήση. Εμείς επιλέγουμε τα καλύτερα υλικά και μηχανισμούς δοκιμασμένους να αντέχουν στη χρήση. Έλατε να επιλέξετε τα έπιπλα κουζίνας που θέλετε και οι έμπειροι τεχνικοί μας θα σας βοηθήσουν να πραγματοποιήσετε το όνειρό σας για μια τέλεια κουζίνα. Επίσης, διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε ντουλάπες, πόρτες αλλά και δάπεδα ξύλινα ή laminate. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Εντυχισμένες κουζίνες, πόρτες, ντουλάπες, δάπεδα. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
3: Μωράκι, πείνασα. Τι καλό θα φάμε?
4: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
3: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
5: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
3: Με αγνά υλικά.

0: Τελευταία μπουκιά.
1: Κατά κει να φας. Κατά κουζίνα να φας.
2: Μόνο όταν ένας αφιγραντήρας μπορεί και συνδυάζει τόσα, αξίζει το όνομα EuroPro. Η ποιότητα πονηρευτήκατε. Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
4: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
7: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
8: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
9: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
10: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14 Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.

Γράφω εγώ συνθήματα, γράμματα, μηνύματα, κι ούτε μια απάντηση. Χρόνια έχω συντροφιά αντί για σένα μια σκιά.

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
2: Σφαίρα. Η ώρα είναι 3.
3: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
4: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλιείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
5: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
4: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
6: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
7: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
6: Hyper Desmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Vivechrome, Isomat.
7: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
6: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
7: Κωνσταντίνου Ωμικρον Ε. Τσόκρι 2, Άργος.
6: Τηλέφωνο 2751-066-500.
7: Σημειώνεις επιτυχία.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
11: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
12: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
11: Οκ.
12: Τι οκ.
11: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
12: Ε, τότε φύγαμε.
11: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.

0: Χαλαρώστε και ακούστε έντεχνο και ελληνικό ροκ καθημερινά 2 με 4 το μεσημέρι.
1: Θέλω να μάθω την ιστορία που μ' ανήκει για να την πω στο γιο μου το μικρό. Σαν λειτουργία και εντυμένο παραμύθι πάνω στον ήρου του τον άσπρο αργαλιό. Θέλω να γράψω για τον τόπο με ένα ποίημα κι όσο το γράφω

0: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο sfera944.gr.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Μόνο όταν ένας αφιγραντήρας μπορεί και συνδυάζει τόσα, αξίζει το όνομα EuroPro. Η ποιότητα πονηρευτήκατε.
3: Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
5: Ζαχαροπλαστείο Σοκόλαυση. Βασιλική Λάζου. Οι καλύτεροι λουκουμάδες της πόλης.
6: Λουκουμάδες με μέλι, η καρδιά μου σε θέλει.
5: Ζαχαροπλαστείο Σοκόλαυση. Φίδωνος 21 στο Άργος.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Στη Θρέψη όλοι μιλούν για το τι προσφέρουν στο φυτό. Στην Δεκάγκρο μιλάμε για το τι πραγματικά μπορεί να αξιοποιήσει. Κάθε σταγόνα που του δίνεις δεν αρκεί μόνο να το θρέψει, πρέπει και να δουλεύει μαζί του. Δεκαστίν, νέα γενιά υγρών λιπασμάτων από την Δεκάγκρο, με τεχνολογία Artin για στοχευμένη θρέψη και ισχυρή βιοδιέγερση. Χάρη στο προηγμένο σύμπλεγμα βιοδραστικών μορίων Artin, το φυτό αξιοποιεί καλύτερα τα θρεπτικά στοιχεία, ενεργοποιεί τον μεταβολισμό του και ενισχύει την αντοχή του για να αποδίδει περισσότερο ακόμη και όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν. Δεκαστίν, βιοδιέγερση σε κάθε σταγόνα. Δεκάγκρο, μαζί στο αύριο, σήμερα.
9: Σας καλωσορίζουμε στις αλήθειες της Οδιάς. Μαζί μας σήμερα ο Περονόσπορος. Πώς νιώθεις φέτος?
10: Από τότε που βγήκε το Enervin πρώτης BASF, άστα, δεν είμαι σε φόρμα.
9: Δικαίως, αφού έχει ισχυρή προληπτική δράση.
10: Εμένα τα λες.
9: Και ευελιξία στη χρήση.
10: Το γορμάκι μου το ξέρει.
9: Με εφαρμογή μία μέρα πριν τη συγκομιδή για τα κύρια κυπευτικά.
10: Δεν βρίσκω μέρος να σταθώ, το βρίσκω πάντα μπροστά μου.
9: Περονόσπορε, δυστυχώς ήρθε η στιγμή να αποχωρήσεις.
11: Enervin Pro. Ώρα να πείτε αντίο στον περονόσπορο. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα.
12: Η ταράτσα σας αξίζει την καλύτερη προστασία όλο το χρόνο. Γι' αυτό οι κορυφαίες εταιρείες μονοτικών προσφέρουν λύσεις που ξεχωρίζουν.
13: Επίλεξε το Isolor της Vehro για ισχυρή στεγανοποίηση και αντοχή ή το High Roof της Vitex με υψηλή ανακλαστικότητα για δροσιά και εξοικονόμηση ενέργειας. Κορυφαία υβριδικά μονοτικά με καινοτόμες φόρμουλες και αντοχή στο χρόνο.
12: Δύο αξιόπιστες επιλογές, μία απόφαση για το σπίτι σας. Προστασία και οικονομία χειμώνα καλοκαίρι. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας Δημοπάνα στο Άργος για να επιλέξουμε μαζί την καλύτερη λύση για την ταράτσα σας και στις πιο συμφέρουσες τιμές.
13: Δημήτρης Δημοπάνας, πρώτο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κύου, στο Άργος. Τηλέφωνα 27510-29730 και 29165.
14: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
15: Έως το Σάββατο βόη ασπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
14: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
16: Κάθε παιδί έχει τον δικό του τρόπο να μαθαίνει, να επικοινωνεί και να εξελίσσεται. Στο Λόγος και Έργο δημιουργήσαμε έναν χώρο ειδικής αγωγής με στόχο να στηρίζουμε κάθε παιδί ξεχωριστά, με γνώση, φροντίδα και αγάπη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία και μέση play, ειδική διαπαιδαγώγηση και σχολική μελέτη με διαδραστικό πίνακα, ψυχολογική υποστήριξη για παιδιά και εφήβους. Παράλληλα, με τη συσκευή Excellent Brain υποστηρίζουμε τα παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη συγκέντρωση και την προσοχή, ενώ η θεραπευτική πισίνα προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία θεραπείας και ανάπτυξης. Λόγος και Έργο. Γιατί κάθε μικρό βήμα είναι ένα μεγάλο επίτευγμα. Θα μας βρείτε στην Κάναθος πηγή, στην Άρια Ναυπλίου. Λόγος και Έργο, Ιωάννα Καρδαμπίκη. Επικοινωνήστε μαζί μας και γνωρίστε τον χώρο μας. Τηλέφωνα 27520 96 064 και 6989 78 8053. Λόγος και Έργο. Μαζί σε κάθε βήμα του παιδιού σας.

0: sfera944.gr.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο. Σφαίρα, η ώρα είναι 4. Ασφάλεια σε κάθε δρόμο, όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση, αναρτήσεις, αγορές με επιστωτική κάρτα, 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97-831. Όταν θέλεις, απλά το καλύτερο. Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.
2: Ξεχωριστές στιγμές γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
3: Πώς είπατε?
4: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
1: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Μπα, τι βλέπω. Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
6: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
5: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξα και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
6: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
5: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
6: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή?
5: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
6: Μωρέ, μπράβο.
5: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
7: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
5: Τηλέφωνα 27 510 76 037
7: και 69 44 411 643.
8: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27 510 51 558. Σε ξελογιάζει.

μαδιανό κεφάλι. Απ' το αλκοόλ είμαι πάλι γκολ. Με μαύρο χάλι.

αρμαδιανό κεφάλι. Πάει και αυτή η βραδιά, κοίτα την καρδιά. Φλόγες φασίες

0: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Παιδιά, ποιος θα μου λύσει το πρόβλημα?
3: Κύριε, να πω.
2: Ήταν 10 κάβουρες και βρήκαν 10 καραμέλες. Ύστερα ήρθαν κάτι χταπόδια και τους τα πήραν. Με πόσα γλυκά έμειναν?
4: Κύριε, δεν το καταλαβαίνω καθόλου. Μπορείτε να το

0: Αν ένα παιδί δεν μπορεί να μάθει με τον τρόπο που το διδάσκουμε, ίσως θα πρέπει να το διδάξουμε με τον τρόπο που μαθαίνει. Κέντρα θεραπείων και μελέτης «Το Μονοπάτι». Μια ολιστική προσέγγιση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική αγωγή και μελέτη. Μονοπάτι. Σε Ναύπλιο και Άργος.
1: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
2: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
3: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
4: Μόνο όταν ένας αφιγραντήρας μπορεί και συνδυάζει τόσα, αξίζει το όνομα EuroPro. Η ποιότητα πονηρευτήκατε. Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Τσιπόκα ΣΑΕΒΕ Dream House. Τα έπιπλα που ονειρευτήκατε, τα έχουμε εμείς. Έπιπλα που κάνουν τη ζωή στο σπίτι απολαυστική, λειτουργική, άνετη, χαρούμενη. Σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, τραπεζαρίες, μικροέπιπλα, όλα σε μοντέρνα γραμμή, ξεχωρίζουν για την ποιότητα και την καλή κατασκευή. Επίσης, ορθοπαιδικά στρώματα Imperial Strom. Έπιπλα Τσιπόκα ΣΑΕΒΕ Dream House. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520 25657 και 26100. 164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
6: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520 70 300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
7: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
8: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
7: Οκ.
8: Τι οκ.
7: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
8: Ε, τότε φύγαμε.
7: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.

0: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι 5.
0: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χοντρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
2: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
3: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμβροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique. Άργους 6. Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
8: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
9: Ζαχαροπλαστείο Σοκόλαυση, Βασιλική Λάζου, οι καλύτεροι λουκουμάδες της πόλης.
10: Λουκουμάδες με μέλι, η καρδιά μου σε θέλει.
9: Ζαχαροπλαστείο Σοκόλαυση, Φίδωνος 21, στο Άργος.
11: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
12: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μία εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
13: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
14: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
15: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
16: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
17: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
18: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
19: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη, τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό, μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7 Up, 1,5 λίτρο, 1 συν 1 δώρο.
20: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
21: Στη Γιούσκ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Γιούσκ ή τη γιούσκ.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.

ένα τραγούδι που μου θυμίζει τα πολλά χρόνια επαρχίας που έχω δουλέψει, γιατί οι τραγουδιστές τότε δουλεύαμε στην επαρχία για να κάνουμε ρεπερτόριο, από μια πολύ μεγάλη τραγουδίστρια, με την αγάπη μου. Εγώ τραγούδαγα τα βράδια στα σκυλάδικα, σ' ένα χαμόγελο κρυμμένος και πουλούσα μια καρδιά μικρού παιδιού και άδικα μες στα σκοτάδια.

0: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
1: Η ώρα είναι 5:30. Τότε ο μικρός πρίγκιπας απάντησε στην Αλεπού.
2: Οι άνθρωποι δεν χρειάζονται πάντα συμβουλές. Μερικές φορές το μόνο που χρειάζονται είναι ένα χέρι για να κρατηθούν. Ένα αυτί να τους ακούσει. Μια καρδιά να τους καταλάβει και ένα μονοπάτι να ακολουθήσουν.
1: Έτσι λοιπόν, στο Διεπιστημονικό Κέντρο Αργολίδας Μονοπάτι στο Άργος και στο Ναύπλιο, το κάθε παιδί, ανάλογα με τη δυσκολία που παρουσιάζει, έχει δίπλα του επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων. Γιατί ο δύσκολος και ανηφορικός δρόμος, με αγάπη και γνώση, γίνεται μονοπάτι. Κέντρα Θεραπειών Μονοπάτι. Τηλέφωνα 27515 0122 και 27520 27100. www.tomonopati.com.
3: Μόνο όταν ένας αφιγραντήρας μπορεί και συνδυάζει τόσα, αξίζει το όνομα EuroPro. Η ποιότητα που ονειρευτήκατε. Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
5: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
6: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.
7: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
1: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520 43 403. Τόσο ιδυλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, Μπλε Ακτή. Ξεκινάει από νωρίς.

0: Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, μπλε ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510-51-558. Σε ξελογιάζει.
1: Κάθε ρίζα, κάθε φύλλο, κάθε καρπός χρειάζονται τη σωστή φροντίδα για να διατηρούν τη δύναμή τους. Και σε αυτή τη διαδρομή, ο χαλκός που επιλέγεις κάνει τη διαφορά. Στην Dekagro, εξελίξαμε τον χαλκό ώστε να φτάνει εκεί που πραγματικά τον χρειάζεται το φυτό. Dekastin Cuprex. Διασυστηματικός χαλκός με ψευδάργυρο, εμπλουτισμένος με την προηγμένη τεχνολογία Artin για υψηλή αξιοποίηση από το φυτό. Χάρη στην τεχνολογία Artin, ο χαλκός απορροφάται άμεσα και μετακινείται αποτελεσματικά σε όλο το φυτό, ενισχύοντας τη ζωτικότητα, τη φωτοσύνθεση και την εύρωστη ανάπτυξη. Dekastin Cuprex. Δεν είναι απλώς ένας χαλκός, είναι η εξέλιξη του χαλκού μέσα από την βιοδιέγερση. Dekagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.

0: sfera944.gr.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο. Σφαίρα

0: κάτι αξίζει πραγματικά όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique. Άργους 6. Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
1: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρευση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρευση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520 23073.
2: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520 70 300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
3: Η ταράτσα σας αξίζει την καλύτερη προστασία όλο το χρόνο. Γι' αυτό οι κορυφαίες εταιρείες μονοτικών προσφέρουν λύσεις που ξεχωρίζουν.
4: Επίλεξε το Isolor της Vehro για ισχυρή στεγανοποίηση και αντοχή ή το High Roof της Vitex με υψηλή ανακλαστικότητα για δροσιά και εξοικονόμηση ενέργειας. Κορυφαία υβριδικά μονοτικά με καινοτόμες φόρμουλες και αντοχή στο χρόνο.
3: Δύο αξιόπιστες επιλογές, μία απόφαση για το σπίτι σας. Προστασία και οικονομία χειμώνα καλοκαίρι. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας Δημοπάνα στο Άργος για να επιλέξουμε μαζί την καλύτερη λύση για την ταράτσα σας και στις πιο συμφέρουσες τιμές.
4: Δημήτρης Δημοπάνας, πρώτο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου, στο Άργος. Τηλέφωνα 27510-29730 και 29165.
5: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
6: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
5: Οκ.
6: Τι οκ.
5: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
6: Τότε φύγαμε.
5: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
7: Κάθε παιδί έχει τον δικό του τρόπο να μαθαίνει, να επικοινωνεί και να εξελίσσεται. Στο Λόγος και Έργο δημιουργήσαμε έναν χώρο ειδικής αγωγής με στόχο να στηρίζουμε κάθε παιδί ξεχωριστά, με γνώση, φροντίδα και αγάπη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία και μέση play, ειδική διαπαιδαγώγηση και σχολική μελέτη με διαδραστικό πίνακα, ψυχολογική υποστήριξη για παιδιά και εφήβους. Παράλληλα, με τη συσκευή Excellent Brain υποστηρίζουμε τα παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη συγκέντρωση και την προσοχή, ενώ η θεραπευτική πισίνα προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία θεραπείας και ανάπτυξης. Λόγος και Έργο. Γιατί κάθε μικρό βήμα είναι ένα μεγάλο επίτευγμα. Θα μας βρείτε στην Κάναθος Πηγή, στην Άρια Ναυπλίου. Λόγος και Έργο. Ιωάννα Καρδαμπίκη. Επικοινωνήστε μαζί μας και γνωρίστε τον χώρο μας. Τηλέφωνα 27520-96064 και 6989-788053. Λόγος και Έργο. Μαζί σε κάθε βήμα του παιδιού σας.

0: Θοδωρής Φέρης και Πλάτη στον Σφαίρα 102.2. Απογευματινό Σφαίρα 102.2. 12 του Οκτώβρη λοιπόν σήμερα. Χρόνια πολλά στην Ανδρομάχη που γιορτάζει. Χρόνια πολλά στον Ανδρόμαχο. Σαν σήμερα το 1862 ο Όθωνας εγκαταλείπει οριστικά την Ελλάδα με το αγγλικό ατμόπλιο Σκύλα. Τι άλλο. Σαν σήμερα το 1810 διοργανώθηκε για πρώτη φορά το Oktoberfest.
1: Α, ωραία πληροφορία αυτή.
0: Πίνουν εκεί, φούλ στη Γερμανία.
1: Α, δεν έχει πάει ποτέ.
0: Έχω πάει μια φορά, το έχω πετύχει.
1: Εξαιρετικό.
0: Χαμός έτσι.
1: Και να σου πω κάτι, εμένα με τρελαίνουν οι σερβιτόροι και οι σερβιτόρες κυρίως το Oktoberfest.
0: Γιατί?
1: Γιατί κουβαλάνε. Έχω δει γυναίκα τώρα να κουβαλάει 17 ποτήρια στο ένα χέρι, 17 ποτήρια στο άλλο. Κάτι μπρατσάρες.
0: Αυτό έγινε, διοργανώθηκε το Oktoberfest για να εορταστούν οι γάμοι του πρίγκιπα Λουδοβίκου της Βαυαρίας με την πρίγκιπισσα Τερέσα της Σαξονίας. Και αυτή η γιορτή έγινε θεσμό. Σου λέει, γιορτάσαμε το γάμο του πρίγκιπα και της πριγκίπισσας. Πάμε τώρα να γιορτάσουμε για τη ζωή μας. Και από τότε κάθε χρόνο πίνουνε φουλ.
1: Και μου αρέσει και το παραδοσιακό. Ο παραδοσιακός χαρακτήρας του φεστιβάλ. Ότι βάζουν αυτό το αυστριακό, το ζορτσάκι με
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τα φορέματα γίνεται. Αλλά γίνονται, μιλάμε.
0: Έχεις πάει.
1: Τυφλά.
0: Έχεις πάει. Το έχεις πετύχει.
1: Σαν νέο παιδί κι εγώ.
0: Λέγε.
1: Και δεν πίνω και μπύρα κιόλας. Πίνω πολύ λίγη. Δεν είμαι τόσο.
0: Και τι έπιες εκεί.
1: Μπύρες.
0: Α, ήπιες.
1: Εκεί τι πίνεις. Εκεί. Είναι και πώς τη σερβίρουν και πώς τη βάζουν. Την τοποθετούν.
0: Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber. Υπάρχει κάτι που θα έχεις να συζητήσουμε. Χαμός γίνεται γενικά.
1: Πάρα πολλά, αλλά δεν είμαστε αυτοί οι κουμπί.
0: Βύση Καρβέλα, εντάξει, χαμός. Νίκο, το παράκανες. Λέει, αν ζεις με στα πλούτη και το ακότερα και εγώ έχω 7.000 στο λογαριασμό μου, διαβάζω το πρώτο θέμα.
1: Δίκιο
0: το ότι ξέρουν τους διαλόγους με τρελαίνει.
1: Ρε φίλε.
0: Δηλαδή, πραγματικά.
1: Μ' αρέσει εμένα αυτό το
0: ρουφιά. Δεν γίνεται να ξέρεις τους διαλόγους. Το μεταφράζει. Παιδιά, ήσουν μπροστά.
1: Το ρουφιανιλίκι που λέγεται δημοσιογραφία είναι πολύ ωραίο.
0: Δεν ξέρω. Γενικά. Είμαι πολύ δυσπιστή εγώ με αυτά.
1: Εντάξει, ναι, αλλά κάτι πρέπει να γράψουν κι αυτοί. Βλέπεις. Υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρά θέματα που πρέπει κάποιος να τα καλύψει.
0: Η οποία Άννα Βύση έκανε ένα δημοσίευση στο Instagram. Κάτσε να πω.
1: Στο TikTok νομίζω ήταν. Ένα βιντεάκι στο Instagram που της βάλζανε το κόντρα κάπου live.
0: Και περίμενε, περίμενε.
1: Κάτι έγραψε Νίκο, αυτό θα ακούγεται όσο.
0: Άννα Βύση. Η Άννα Βύση δεν έχει story.
1: Θα ήταν από μια-δύο μέρες πριν ή την προηγούμενη μέρα και εσύ.
0: Λένε, λέει εδώ στο πρώτο
1: το
0: θέμα.
1: Το έπαιξε Ευαγγελάτος.
0: Ότι ανέβασε, λέει, το κόντρα. Το οποίο κόντρα είναι σε μουσική Dan Wilson και στίχους Σμυρτούς Κοντοβά. Κυκλοφόρησε το 8. Τότε είχε ήταν το μοναδικό, νομίζω, άλμπουμ που είχε κάνει εκτός Καρβέλα η Βύση.
1: Πριν, απαγορευμένα
0: πριν την πολύ νεαρή της ηλικία που είχε τραγουδήσει Κουδιουμτζή και τέτοια, έτσι, πριν το Καρβέλα. Και λέει ότι το αναδημοσίευσε. Τουλάχιστον αυτό μπορούμε να το ακούμε ό,τι και να κάνεις Καρβέλα. Είχε μία φράση πάνω αυτό το βίντεο.
1: Πάει τον Νίκο.
0: Που το είχε ανεβάσει κάποιος και εκείνη το αναδημοσίευσε στο TikTok, μάλιστα.
1: Πάει τον Νίκο μου.
0: Ορίστε.
1: Πάει τον Νίκο μου. Τώρα έγινε Καρβέλα.
0: Όχι, δεν το έγραψε εκείνη. Πες ότι έχω ανεβάσει εγώ ένα βίντεο.
1: Το αναδημοσίευσε μου.
0: Ναι, το έκανε ναι. Ότι συμφωνεί με αυτό.
1: Εντάξει, έχει δίκιο.
0: Πώς αναδημοσίευσα εγώ κάτι pancakes προχθές.
1: Σωστό.
0: Γιατί συμφώνησα με τη συνταγή. Λέω, κοίτα. Άμα δεν ήταν να δημοσιεύω, πάνε δεν μ' αρέσει.
1: Πάντως είπαν το πρωί στην αγαπημένη μας εκπομπή.
0: Ποια είναι.
1: Ο Γιώργος Λιάκης, παρακαλώ. Ότι ο Καρβέλας ψάχνει ήδη την επόμενη αναβίση.
0: Καλά, και η Βύση. Δεν ψάχνει την αναβίση.
1: Την έχουν βρει, λέει.
0: Δεν ψάχνει την αναβίση. Ψάχνει κάποιον να δώσει τραγούδια.
1: Όχι, ψάχνει, λέει, να φτιάξει ακριβώς την αναβίση σε άλλο, μοντέρνο, δουλειά όλα δικά του. Και έχουν βρει ήδη, λέει, μια έντεχνη που προσπαθούν να τυπήσουν να κάνει αυτό το άλμα στην pop.
0: Ναι. Αυτά που ποιο θα είπε.
1: Λάγκε.
0: Ναι, εντάξει. Δεν αμφισβητώ τον Γιώργο Λιάγκα.
1: Γιατί.
0: Αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ασχολούνται πάρα πολύ με όλα αυτά που συμβαίνουν με τους ελέγχους των οικονομικών και αυτά.
1: Ποια η Βύση, ούτε καν. Στην Αγγλία είναι.
0: Στην Αγγλία είναι.
1: Ναι, θα πάνε να δει Σελήν Ντιόν. Ω, Παρίσι.
0: Μάλιστα.
1: Όλα τα ρεπορτάζ τα έχουμε
0: Θανάση,
1: εδώ.
0: Θανάση, τι κάνεις όλη μέρα. Ποια είναι η δουλειά σου.
1: Αυτή. Κουτσομπόλη. Προσπαθώ χρόνια να μπω σε ένα πάνελ να παίρνω και εγώ 5.000. Και να λέω ότι μου κόψαν από τα 8, πήγα στα 5.
0: Να τα. Για να βρείτε. Αυτό πάμε να το παίξουμε. Μπορούμε καλά τα ραδιόφωνα. Για να μην λέμε βλακές τα ραδιόφωνα. Μπορούμε να παίζουν ό,τι θέλουν έτσι. Δεν απαγορεύει ο Καρβέλα σε εμά. Απλά το κάνουμε έτσι στο πλαίσιο του χιούμορ.

0: είναι ο λογαριασμός της Λιόλιου, της Κατερίνας Λιόλιου και Θανάση.
1: Πόσο πάει?
0: Τσακώθηκα με το βιβλίο των μαθηματικών.
1: Γιατί?
0: Πολλά προβλήματα.
1: Εντάξει, κοίτα, οφείλω να παραδεχτώ ότι κάνεις πάρα πολύ ωραία προσπάθεια. Αλλά θα του στείλω μετά ένα μηνυματάκι. 2 χρόνια τώρα δηλαδή. Εμένα σε έχει εκπαιδεύσει λίγο σαν μεγαλύτερο.
0: Για ποιον λες?
1: Για το ράπτη, τι είναι αυτό. Είναι επίπεδο τώρα χιούμορ αυτό.
0: Παιδιά, γελάω. Γιατί γελάω με αυτά?
1: Μπορείς να αρέσει, μου αρέσει.
0: Ναι, δηλαδή, τι λένε 2 ψάρια όταν τσακώνονται αλλά δεν βγάζουν άκρη?
1: Τι κάνουν, τι λένε?
0: Φαγκρί του ντισαγκρί.
1: Ρε Γιάννη, μην τη σιχοντάρεις, μην γελάς.
0: Γιάννη, Γιάννη πες.
2: Θέλουμε κι άλλα,
1: Σαγκρί,
0: Σαγκρί, φαγκρί του ντισαγκρί.
1: Χαζοβιόλικο. Τόσο χαζό που ήταν ωραίο.
0: Λοιπόν, φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, κυρίες και κύριοι, έχεις ακόμα ένα λόγο να χαμογελάς αυτόν τον Οκτώβριο, γιατί μπορείς να κερδίσεις έως και 100 ευρώ έκπτωση κάθε φορά που εξοπλίσεις το λογαριασμό σου ρεύματος ή φυσικού αερίου, χρησιμοποιώντας μόλις τους μισούς bonus πόντους σου. Αυτό ισχύει μέχρι 31 Οκτώβρη με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Φυσικό αέριο Ελλάδος.gr.
1: Ο διαμαντής Μασούτη. Διαμαντής Μασούτη ΑΕ γιόρτασε 50 χρόνια παρουσίας. 50 χρόνια σταθερής ανάπτυξης που την οδήγησε να διαθέτει σήμερα το μεγαλύτερο δίκτυο παρουσίας στην Ελλάδα και να αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους εργοδότες της χώρας. Όμως, ένα πράγμα δεν άλλαξε ποτέ. Η καθημερινή φροντίδα για τον καταναλωτή. Με ποιότητα, μεγάλη ποικιλία, χαμηλές τιμές και προσφορές που κάνουν τη διαφορά. Μασούτη, 50 χρόνια μαζί με το βλέμμα στο μέλλον.
0: Λοιπόν, και η Novibet είναι εδώ βεβαίως. Η Novibet, όπου ξεκινάει η εβδομάδα με τύχη και ελληνικό ταπεραμέντο, η Greek Roulette της Novibet παίρνει θέση και σε βάζει κατευθείαν στο παιχνίδι. Με λίγα λόγια, δευτερούλα. Μάθε πιο πολλά στο live καζίνο της Novibet.
3: Μαύρα κοράκια, κόκκινα κοράκια. Και πρέπει να είναι τα μαύρα και τα κόκκινα κουράκια.
0: Πίτσα φαν πακέτο κόμπο. Πίτσα φαν για εσένα που θα διεκδικήσεις τώρα και θα κερδίσεις την απαγγελία του Θανάση. 2-11-779-31. Τηλεφωνήστε. Τι έγινε, Θανάση μου?
1: Τίποτα.
0: Λοιπόν, τηλεφωνήστε 2-11-779-31. Μία high protein pizza, μία protein σαλάτα και ένα tropical bites. Όλα αυτά είναι στο πακετάκι μέσα και εσείς θα διεκδικείτε αν κερδίσετε το Θανάση. Έτσι. Πρέπει να, προσέξτε, πρέπει να εστιάσετε στους στίχους. Δηλαδή, ακούστε το Θανάση, μην του δίνετε καμία σημασία και ξαναπείτε τους στίχους από μέσα σας. Μήπως έτσι βοηθήσω κάπως. Δεν ξέρω διαφορετικά τι πρέπει να κάνω σε αυτό το παιχνίδι πια.
1: Εγώ να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Γιατί οι σκελετοί δεν τσακώνονται? Δεν έχουν τα κότσια. Παλιό αυτό. Το θυμήθηκα, παππούς μου το λέγε.
0: Μισό λεπτάκι.
1: Θα βρει το. Θα ψάξει να μου τη πει.
0: Μέχρι να. Να πάρουμε την ακροάτρια. Μισό λεπτό, θέλω να δω κάτι.
1: Γιατί σαλάτα κοκκίνησε?
0: Γιατί είχε ντομάτα.
1: Γιατί είδε την ντομάτα γυμνή. Τσουπλάκι εδώ.
0: Παιδιά, δεν φαντάζεστε πόσα έχει.
1: Πάρα πολλά.
0: Δεν φαντάζεστε. Περίμενε. Έχω. Είδα μια φοβερή ταινία για ένα κάμπινγκ. Είχε φοβερές σκηνές.
1: Τι είπε ο καφέ στη ζάχαρη? Γλύκανε λίγο, μωρή. Έλα, πάμε, βγάλουμε κάποιο κόσμο. Πάρτε την οδό.
0: Και ένα άλλο που λέει: άντε. Η ανάβησος είναι ωραία. Αυτή που δεν λέει μία, αυτή λέει που δεν λέει μία είναι η Νικοκάρβελος. Είναι και επίκαιρο.
1: Τι ήθελα να πει κάτι.
0: Λοιπόν, έλα πάμε. Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ?
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, το όνομά σου?
4: Γεωργία.
0: Δεν γελάει Γεωργία.
1: Πολύ σοβαρή Γεωργία.
0: Η Γεωργία έχει πάρει μόνο για το δώρο, δεν την ενδιαφέρει τίποτα άλλο.
4: Ήμουνα και την Παρασκευή στην εκδήλωση.
0: Ορίστε.
4: Ήμουνα και την Παρασκευή στο Πλόες.
0: Α, και πώς πέρασες?
4: Πάρα πολύ ωραία, καταπληκτικά. Ευχαριστούμε για την ευκαιρία.
1: Ποια είσαι, τι φοράγες, πες μου, θυμάμαι, έχω φωτογραφική μνήμη.
4: Η μαμά του Ευκλήδη.
1: Α, καλησπέρα, σας τι κάνετε?
0: Τι ξέρετε, κατάλαβες ποια είναι?
1: Κατάλαβα ότι είναι η μαμά του Ευκλήδη, νομίζω με χαιρέτησε σε κάποια φάση.
4: Ναι, βγάλαμε και φωτογραφία.
1: Αμέ, όλα τα θυμάμαι.
0: Ωραία, Γεωργία μου, πάμε να παίξουμε τώρα.
4: Πάμε να παίξουμε.
0: Ωραία. Α, 1, 2, 3 και. Θανάση, μας το λες.
1: Ναι.
0: Όπως θα το έλεγε ένας οδηγός λεωφορείου.
1: Πώς να μιλάνε οι οδηγοί?
0: Ωραία, όχι οδηγός. Ένας. Πες το, σαν το Θοδωρή Φέρι.
1: Σαν το Θοδωρή Φέρι. Α, μιλάει λίγο έτσι ο Θοδωρής, να ξέρεις. Γιατί έχω αράξει μαζί του και γουστάρει, γελάει. Οπότε άκου λίγο. Σε θέλω σαν τον ήλιο που καίει. Το κορμί μου και λιώνω. Σαν το χιόνι η απουσία σου με σκοτώνει. Σε θέλω και πονάω, καρδιά μου. Σ' αγαπάω, η νύχτα δεν τελειώνει. Στο κορμί σου θέλω να κρυφτώ.
0: Πείτε μου.
4: Τσαπακόπος.
1: Και θα σου πω την πρώτη πρόταση από το ρεφρέν. Μόνο αυτό. Πάλι μωρό μου λείπεις.
4: Πάλι μωρό μου λείπεις.
1: Πώς το λένε? Πάλι μωρό μου
0: λείπεις. Είναι το Ματώνο.
1: Δεν λέγεται πάλι μωρό μου λείπεις.
0: Φιλάκια, φιλάκια.
4: Ευχαριστώ.
0: Πες μας λίγο τους πρώτους στίχους. Πες μας λίγο, σε παρακαλώ. Θα τρελαθώ.
1: Θέλω σαν τον ήλιο που καίει. Το κορμί μου λέει λιώνω.
0: Ωραία, άκουσε. Άκουσε. Κάνεις μια παύση, λέει, σε θέλω.
1: Σε θέλω.
0: Μετά.
1: Σαν τον ήλιο που καίει.
0: Σαν τον ήλιο που καίει. Μετά.
1: Το κορμί μου.
0: Ναι.
1: Και λιώνω.
0: Μπράβο. Γιατί κάνει μια καταληξία με το σε θέλω.
1: Ναι, ωραία και. Ναι, αλλά εγώ πρέπει να τα διαβάζω. Δεν πρέπει να τους τα τραγουδάμε, να το τραγουδήσουν να μου μαντέψουνε.
0: Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, πώς σε λένε?
2: Βασίλη.
0: Βασίλη, από πού τηλεφωνείς?
2: Από Αχαρνέ.
1: Από Βασίλη, Αχαρνέ. Δεν το παίζω σωστά το παιχνίδι, ρε φίλε.
2: Πάρα πολύ ωραία.
1: Μα ναι, ορίστε.
0: Ωραία,
2: αλλά
0: λοιπόν.
2: Αλλά τι είπες, θα το φέρει.
1: Ο Φέρης έτσι μου λέει.
0: Ο Φέρης έτσι το έλεγε, χωρίς υποκαταληξία. Μια χαρά τραγουδάει ο άνθρωπος.
1: Άλλο το τραγουδάει.
0: Ωραία, λοιπόν. Θέλω να μου πεις το επόμενο τραγούδι που, για τον Βασίλη, σαν την Ελένη Φουρέιρα.
1: Δύσκολο.
2: Για να σε ακούσω τώρα. Φέρουμε.
1: Με στην έκταση. Ωραία, λοιπόν, πάμε. Δεν τη φοβάμαι τη ζωή, δεν τη φοβάμαι. Μπορώ να αντέξω ό,τι καλά μου συμβεί.
2: Δεν τη φοβάμαι.
1: Κράτα το χέρι μου, κοίτα μπροστά και πάμε. Μαζί σου έχω, δεν τη φοβάμαι τη ζωή. Γιατί έχω σένα να σε βλέπω και μόνο μου αρκεί. Φτάνει ένα σου βλέμμα για να φτιάξω το κόσμο την αρχή. Γιατί έχω εσένα και όσα δύσκολο φως και να μου έρθουν.
0: Πες μας, Βασίλη.
1: Δεν φοβάμαι κανένα.
2: Γιατί έχω εσένα.
1: Το βρήκε! Η Φουρέιρα, εμείς που έχουμε αράξει μαζί,
0: ο λόγος που το βρήκε είναι γιατί.
2: Ήταν η Φουρέιρα.
1: Όχι, ήταν πιο. Η Φουρέιρα μιλάει έτσι, μιλάει πιο τραγουδιστά. Πιο γλυκά.
0: Ναι, αλλά το βρήκε γιατί ο Βασίλης είναι πολύ δυνατός παίκτης.
1: Είναι πάρα πολύ δυνατός.
0: Όχι γιατί εσύ.
1: Μα το λέμε Βασίλη.
2: Να είσαστε καλά.
0: Λοιπόν, Βασίλη μου, μείνε στη γραμμή να σε ενημερώσουμε για το δώρο.
2: Εντάξει, παιδιά.
1: Μείνε,
0: φιλάκια,
1: μείνε.
0: Φιλάκια.
1: Εντάξει, τι να σου κάνω, Ελένα, δεν είμαι και ο Μητσικώστας. Προσπαθώ. Τι να κάνω, έχουμε βγάλει 15 παιχνίδια, μας έχουν πάρει τα 14. Πράγμα, για να είμαι συνέχεια παιχνίδια. Βρήκαμε ένα τώρα.
0: Πάμε να ακούσουμε. Θέλω Δέσποινα Βανδύ και να ακούσουμε.
1: Βανδύ να λέει Βύση. Να το προπονήσουμε το αυτή μας. Βρες από τζαζ, τι είχαν πει ένα.
0: Σταμάτα καλέ. Ποιο να πούμε, ποιο να. Για κατέβα.
1: Ποιο θα ταιριάσει τη Βανδύ της Βύσης.
0: Σταμάτα ρε παιδί μου. Το ένα τσιγάρο διαδρομή. Πάμε να ακούσουμε αυτό το υπέροχο τραγούδι στον Σφαίρα 102.2 αμέσως τώρα.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Χθες ξέρεις τι έγινε, χθες έβαλα στο Google γιατί ήθελα να κάνω, είπα να μαγειρέψω λίγο για στην Νάνση. Τι γέλας δε βλάκα, προσπαθώ καμιά φορά να μαγειρέψω κι εγώ, γιατί γέλας.
2: Ναι, τι αποπειράθηκες να τις φτιάξεις.
1: Έβαλα στο Google συνταγή για μουσακά. Και με το που βάζω συνταγή με μουσακά με απαντάει ρε που.
2: Τι.
1: Λέει, γιατί με κουράζεις ρε μαλακά, θα παραγγείλετε στο τέλος.
3: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10.
4: Το Σφαίρα Tour επιστρέφει και η φετινή χρονιά κρύβει μεγάλες εκπλήξεις. Πρώτη στάση, Μαρόκο. Ο Σφαίρα 102.2 και το Manis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν σε ένα μοναδικό ταξίδι στο Μαρόκο την εβδομάδα της 28ης Οκτωβρίου. Απευθείας πτήσεις με Aegean προς και από το Μαρακές, διαμονή σε πολυτελή πεντάστερα ξενοδοχεία με ημιδιατροφή, διαδρομή Ραμπάτ Ταγκέρι με το πρώτο τρένο υψηλής ταχύτητας της Αφρικής, Καζαμπλάνκα Ραμπάτ Ταγκέρι, Φες και Μαρακές, επίσκεψη στο διάσημο μπλε χωριό Σεφσαουέν, εκδρομή στην παραθαλάσσια Εσαουίρα, ανακαλύψε τις αυτοκρατορικές πόλεις του Μαρόκου, τα χρώματα, τα αρώματα και τις εικόνες μιας χώρας που μοιάζει βγαλμένη από παραμύθι. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2, δήλωσε συμμετοχή και μπες στην κλήρωση. Για ακόμη περισσότερα ταξίδια με το Manis Travel, μπες στο www.manisistravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά. Γιατί και στα ταξίδια μας πάμε Σφαίρα.
5: Από σήμερα δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
6: Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο.

0: Σύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Πάλι σχολή.
6: Πάλι γραφείο.
7: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με
8: παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
9: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιείτε κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
10: Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
11: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
12: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520-97782.
13: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο, όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση, αναρτήσεις, αγορές με επιστωτική κάρτα, έξι άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
14: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
15: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό αντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
16: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα.
15: Και ποιος ξέρει.
16: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
15: Μα τι λες.
16: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
17: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
16: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
17: Τηλέφωνο 27510-66500.
16: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
18: όταν ένας αφιγραντήρας μπορεί και συνδυάζει τόσα. Αξίζει το όνομα EuroPro. Η ποιότητα που ονειρευτήκατε.
19: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
20: Δεν πήγα στο Σαλαμπάντα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Και όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι, δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
21: Πολυκατάστημα Μέγα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
20: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
22: Μπα, τι βλέπω. Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
23: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
22: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
23: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
22: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
23: Έμεινες ευχαριστημένη, δηλαδή.
22: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
23: Μωρέ, μπράβο.
22: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
24: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
22: Τηλέφωνα 27510 76037 και 6944 411 643.

0: Απογευματινό σφαίρα 102.2 και πάμε να ξεκινήσουμε τα δώρα μας και συγκεκριμένα πάμε να δώσουμε πολύ ωραίες διπλές προσκλήσεις για μπαμπάδες με ρούμι.
1: Θα πάμε φέτος.
0: Θέατρο Αλίκη, το έχω δει δύο φορές. Θανάση Παπαθανασίου, Μιχάλης Δρέπας, πέμπτος χρόνος μπαμπάδες με ρούμι, θρυλική κωμωδία μπαμπάδες με ρούμι που συνεχίζεται θριαμβευτικά για πέμπτη χρονιά στο Θέατρο Αλίκη. Από Τετάρτη 14 του Οκτώβρη, Βίκη Σταυροπούλου, Λευτέρης Ελευθερίου, Θανάσης Ευθυμιάδης, Βίβιαν Κοντομάρη, η Χριστίνα Τσάφου, συγγνώμη, και η Κωνσταντίνα Μιχαήλ. Για να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις, στέλνετε τώρα μηνύματα στο Viber του Σφαίρα. 693-610-1022, γράφετε μπαμπάδες και ενώ και ονοματεπώνυμο. Σας περιμένουμε.
1: Αχ, παιδιά, όμως στο Σφαίρα Tour επιστρέφει και η φετινή χρονιά κρύβει μεγάλες εκπλήξεις και φυσικά τα δώρα δεν τελειώνουν. Πρώτη στάση Μαρόκο. Ο Σφαίρα 102,2 και το Maneskin Travel, ο μεγάλος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν σε ένα μοναδικό ταξίδι στο Μαρόκο την εβδομάδα της 28ης Οκτωβρίου. Ταξίδι για δύο άτομα απευθείας στις Μέιτζιεν προς και από το Μαρακές. Διαμονή σε πολυτελή πεντάστερα ξενοδοχεία και μη διατροφή. Ένα ανεπανάληπτο ταξίδι, ένα μοναδικό δώρο για δύο. Θα επισκεφτείτε Καζαμπλάνκα, Ραμπάτ, Ταγέρι. Ένα ταξίδι γεμάτο εικόνες, γεύσεις και θετικές εμπειρίες. Και όλα τα έξοδα πληρωμένα. Μαρόκο, κλείσε θέση και φύγαμε. Τι κάνετε τώρα εσείς, παιδιά, για να πάτε όμως εκεί? Θα στείλετε μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 693-610-102-2. 693-610-102-2. Γράφοντας Μαρόκο και το ονοματεπώνυμό σου. Και ίσως να είσαι εσύ ο τυχερός που θα ταξιδεύσει. Για ακόμα περισσότερα ταξίδια με το Maneskin Travel, μπες στο www.maneskin.gr.
0: Ο Γιώργος στέλνει μήνυμα στο Viber,
1: ναι,
0: και λέει: τσακώθηκαν δύο ταύροι.
1: Ωραία, συνεχίζει.
0: Μετά τα βρήκαν.
1: Γι' αυτό γελάς όσοι ώρα που κάνουν την αναφορά. Ρε, είσαι σοβαρή, ρε. Εδώ δουλεύουμε, ρε. Εδώ, ρε, καταθέτουμε έργο, ρε.
0: Αν μία γάτα κάνει μιάου, οι δύο γάτες κάνουν διάου.
1: Διάου. Είναι και αυτό. Διάου. Άκου λίγο. Η μία γάτα κάνει νιάου. Οι δύο γάτες πώς κάνουν?
0: Πώς?
1: Νιάου.
0: Η γάτα μου δεν είναι πολύ καλά σήμερα.
1: Τι έπαθε?
0: Κάτι. Τι έχει?
1: Ελληνά.
0: Σταματάω.
1: Να βγάλουμε ενότητα με κρύα, γιατί έχω και εγώ. Δεν κατάλαβα. Έχω και εγώ. Μπορούμε να πω και εγώ.
0: Λοιπόν, Μασούτης. Μασούτης, και δεν ξέρω αν έχετε μάθει τα νέα. Με τη MasterCard των Super Market Μασούτης, κάθε αγορά γίνεται κέρδος από την πρώτη στιγμή. Σταματήστε να στέλνουν και οι κορατές τώρα, κατάλαβες τι
1: γίνεται.
0: Λοιπόν, ξεκινήστε σήμερα με 50 πόντους, κερδίζετε άμεσα 1 ευρώ και 50 λεπτά. Συγκεντρώνετε πόντους με κάθε αγορά και κάθε 3 ευρώ και παίρνετε ένα πόντο και τους ξεγυρώνετε μέσα στο ταμείο. Επωφεληθείτε λοιπόν από μεγάλες προσφορές. Εγώ όταν πηγαίνω Μασούτη, κοιτάζω ποια προϊόντα έχουν πολλούς πόντους. Γιατί γράφουν πάνω οι ταμπέλες, ξέρω εγώ, 200 πόντους αν πάρεις αυτό το προϊόν. Και να μην το θέλω, θα το πάρω, λέω, γιατί 200 πόντοι είναι 6 ευρώ. Λοιπόν, 6 είναι πόσο είναι? Με κάθε 3 ευρώ, ναι, 3 ευρώ ένα πόντο.
1: Ναι.
0: Ωραία, τέλος πάντων. Λοιπόν, εξαγυρώστε ηλεκτρονικά κουπόνια, διεκδικήστε πλούσια δώρα. Η MasterCard και στο app τη MasterCard την έχετε και όταν ψωνίζετε online μασούτης.gr χρησιμοποιείτε τη MasterCard και στο κατάστημα παντού. Πάντα έχετε MasterCard μαζί και δίνει όλο το όφελος απευθείαν στην καθημερινότητα. Πάνω από 1 εκατομμύριο μέλη την εμπιστεύονται ήδη στα καταστήματα και στο e-shop. Εσείς ακόμα την αποκτήσετε, όχι βέβαια, την αποκτάμε κατευθείαν όσοι δεν την έχουμε. Λοιπόν, τι να ακούσουμε τώρα?
1: Να βάλουμε.
0: Τι σάγκς κρύα. Ανέκδοτα.
1: Όχι.
0: Το πιο ωραίο το έχω πει σε σένα.
1: Για πες το.
0: Ο Light γιορτάζει το φώτο.
1: Έλα, εντάξει. Βάλ τις light. Αφού ψάξεις, βάλ τις light.
0: Όχι,
1: βάλ τις light τώρα. Γιατί έχουν εκείνοι πλέον πατέρες, είναι πολύ καλά παιδιά. Ο Light και ο Sneak.
0: Το ηλιοβασίλεμα με τον Αργυρό, βέβαια, έχω πάρα πολύ καιρό να το ακούσω.
1: Εξαιρετικοί άνθρωποι.
0: Βέβαια. Ποιος?
1: Τώρα είναι πατεράδες. Έτσι είναι η Ελλάδα. Όποιος γίνεται πατέρας, μάνα, εδώ μετά είναι κύριος.
0: Σταμάτα.
1: Πάντα.

0: Σφαίρα.
1: Παναγία, αν βάζαμε τίτλο στη σχέση σου με την Ελένη,
2: τι τίτλο θα μπαίνει.
3: Τόλμη και γοητεία.
1: Γιώργο, εσύ τι θα βάζεις στη σχέση σου.
4: Lion King.
1: Εσύ Νίκο.
3: Ο Λίκος και η κοκκίνο σκουφίτσα.
5: Εσύ Γρηγόρη.
1: Καλά σε με τώρα, για τους άλλους μιλάμε.
0: Έξι με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πάμε και μπορούμε. Πρωινό Σφαίρα.
6: Πάμε θέατρο με τον Σφαίρα 102.2. Μπαμπάδες με ρούμι. Η θρυλική κομμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα συνεχίζεται θριαμβευτικά για 5 χρονιά στο θέατρο Αλίκη.
7: Έτοιμοι μπαμπάδες.
6: Πρωταγωνιστού Βίκη Σταυροπούλου, Θανάσης Ευθυμιάδης, Χριστίνα Τσάφου, Λευτέρης Ελευθερίου, Βίβιαν Κοντομάρη και Κωνσταντίνα Μιχαήλ. Τι γίνεται όταν μια οικογένεια διεκδικεί 4 εκατομμύρια ευρώ και όλοι είναι έτοιμοι να κάνουν τα πάντα για να τα πάρουν? Μπαμπάδες με ρούμι. Πρεμιέρα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και κάθε εβδομάδα από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Αλίκη. Για διπλές προσκλήσεις συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2. Και κάθε εβδομάδα από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Αλίκη. Για διπλές προσκλήσεις συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2.

0: Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
1: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-43-403.
2: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, δόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς, τώρα 30% φθηνότερα.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 2752070300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
5: Η ταράτσα σας αξίζει την καλύτερη προστασία όλο το χρόνο. Γι' αυτό οι κορυφαίες εταιρείες μονοτικών προσφέρουν λύσεις που ξεχωρίζουν.
6: Επίλεξε το Isolor της Vehro για ισχυρή στεγανοποίηση και αντοχή ή το High Roof της Vitex με υψηλή ανακλαστικότητα για δροσιά και εξοικονόμηση ενέργειας. Κορυφαία υβριδικά μονοτικά με καινοτόμες φόρμουλες και αντοχή στο χρόνο.
5: Δύο αξιόπιστες επιλογές, μία απόφαση για το σπίτι σας. Προστασία και οικονομία χειμώνα καλοκαίρι. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας Δημοπάνα στο Άργος για να επιλέξουμε μαζί την καλύτερη λύση για την ταράτσα σας και στις πιο συμφέρουσες τιμές.
6: Δημήτρης Δημοπάνας, πρώτο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου, στο Άργος. Τηλέφωνα 27510-29730 και 29165.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
8: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
9: Ζαχαροπλαστείο Σοκόλαυση, Βασιλική Λάζου, οι καλύτεροι λουκουμάδες της πόλης.
10: Λουκουμάδες με μέλι, η καρδιά μου σε θέλει.
9: Ζαχαροπλαστείο Σοκόλαυση, Φίδωνος 21, στο Άργος.
11: Χωρίς συντηρητικά, η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
12: Ξέρω ότι αυτό που σε κρατάει από το επόμενο σου αυτοκίνητο είναι το δάνειο. Στη SpotaWheel έχεις έκπτωση χρηματοδότησης σε εκατοντάδες μεταχειρισμένα και εγγύηση επαναγοράς. Αν αλλάξουν οι συνθήκες, αγοράζουμε το όχημα που πήρες και εσύ μπορείς να αποπληρώσεις το δάνειο. SpotaWheel. Αγόρασε μεταχειρισμένο χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
14: Ποιος είσαι εσύ?
15: Ο Πιέρ.
16: Δεν είσαι ο Τωμά.
15: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
14: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
15: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.

0: Και ποιος είστε?
1: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
2: Η ιδέα της χρονιάς.
3: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκης Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
4: Μέση, όμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Απογευματινό σφαίρα 102.2, απόγευμα Δευτέρας 12 του Οκτώβρη και μιλάμε για Οκτώβριο. Και υπάρχει το October Theory. Γιατί όλοι οι Θανάσοι ψάχνουν τους πρώην τους κάθε Οκτώβρη?
1: Γιατί τότε αρχίζει, θέλουν κουκούνινγκ.
0: Από πού βγαίνει το κουκούνι?
1: Από το κουκούλι, επειδή κολλάς μέσα έτσι.
0: Από το κουκούνα.
1: Ναι, κουκούνινγκ.
0: Λοιπόν, πόσοι ορμόνες και το φθινόπωρο μπερδεύουν τη συναισθηματική μας ζωή και τι μπορείς να κάνεις γι' αυτό? Ο Οκτώβριος έχει μια πολύ ιδιαίτερη άβρα. Είναι η εποχή που ο καιρός κρυώνει, βγάζουμε τα oversized footer μας και όπως να το καταλάβουμε, η ερωτική ζωή έχει περάσει σε νέα φάση. Το καλοκαίρι, ρε παιδί μου, είσαι έξω, το καρπούζι, το κοκτέιλ, η άμμος, η θάλασσα. Κάπως ξεχνιέσαι. Η μυρωδιά του ζεστού καφέ. Τα πρώτα συνεφιασμένα απογεύματα. Χθες, ας πούμε, το απόγευμα. Αυτό το γκρίζο μετά τη βροχή, η μυρωδιά, το βρεχμένο χώμα. Θέλει αγκαλίτσα.
1: Ναι, αλλά εσύ είσαι στη θάλασσα, δροσίζεσαι. Για ρώτα και μέσα στον πρώτο όροφο στην Έσμε που ήρθε όλη η γρασία και έκατσε.
0: Έχει τύχει να πιάνεις τον εαυτό σου ένα φθινοπορεινό βράδυ να κοιτάζεις την οθόνη του κινητού έτοιμος να στείλεις μήνυμα σε μια παλιά αγάπη?
1: Όχι, όχι. Γιατί τα έχουμε παλιά αγάπη.
0: Λοιπόν, ναι, Οκτώβρη τα ξαναβρήκατε?
1: Αύγουστο.
0: Εντάξει, λίγο πριν. Λοιπόν, ακούστε λίγο. Η σεροτονίνη φταίει για όλα. Μην αγχώνεστε. Είναι η ορμόνη που ρυθμίζει τη διάθεση και τον αυτοέλεγχό μας. Πέφτει η σεροτονίνη, τα επίπεδα της μελατονίνης ανεβαίνουν. Αυτή η ορμονική αλλαγή μας κάνει πιο ευάλωτους, νοσταλγικούς και διψασμένους. Βάλε ότι έχουμε και ανάδρομο Ερμή από 24 του μηνός. Βάλε ότι ο ανάδρομος Ερμής έχει ξεκινήσει. Γιατί?
1: Πω, Δευτέρα, Δευτεριάτη,
0: Γαργίδα, ανάδρομο. Όχι, έχουμε 24.
1: Νομίζω Δευτέρα έχει, γιατί έχω ένα γύρισμα.
0: 12, όχι, την άλλη. Α, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, έχει ξεκινήσει η επιρροή του κάτι δεν πηγαίνει καλά. Εγώ έπεσα.
1: Σωστό γι' αυτό.
0: Εγώ έφαγα τα μούτρα μου, παιδιά. Έχω κάνει ένα αιμάτωμα να με το συμπάθειο.
1: Εγώ που προφυλάσσω τον εαυτό μου, ακόμα κάθομαι σπίτι, κρύβομαι για να με βρει.
0: Ποιο?
1: Ο ανάδρομος.
0: Λοιπόν, πάμε, Μασούτης. Μασούτης, και πρέπει να κατεβάσετε το Μασούτης app, γιατί έτσι έχεις το σούπερ μάρκετ στο κινητό σου. Με την εμπειρία των 50 χρόνων Μασούτης, κάνεις τις αγορές σου γρήγορα και εύκολα από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή. Δεσμεύεις το διάστημα παράδοση που σε εξυπηρετεί, αν το κάνετε και από το βράδυ, ακόμη καλύτερα. Χρησιμοποιείτε τα e-vouchers και ηλεκτρονικά κουπόνια, είτε online είτε στο κατάστημα. Ενημερώνεστε για τα φιλάδια προσφορών. Έχει τα πάντα μέσα το Μασούτης app, το οποίο το κατεβάζεις και μασούτης.gr βεβαίως.
1: Κανονίζει με μάστρα και σου λέει θα έρθω 30 Φεβρουαρίου. Μην τον εμπιστευτείς, μάλλον σε κοροϊδεύει. Με το Δελευθερά ξέρεις ποιος έρχεται, πότε και γιατί. Και έχεις και υποστήριξη από ολόκληρη ομάδα. Επιτέλους, επαγγελματισμός.
0: 693-610-1022 στο Viber. Σας περιμένουμε και σε λίγα λεπτά μαγειρεύουμε.

0: Απογευματινό σφαίρα 102.2 και πάμε να μαγειρέψουμε. Η συνταγή της ημέρας.
1: Σούπα θέλω.
0: Αχ, και σου έχω μπισκότα με ανανά και καλαμπόκι, δεν σ' αρέσει?
1: Όχι, ήδη. Ανανά και καλαμπόκι. Ποια ίδια συμβιασμός είναι αυτός, δε μου?
0: Κάτσε να δω, σούπα,
1: Θέλω μία.
0: Μουστοκούλουρα με αχλάδι.
1: Αθλειότητα κι αυτό, μεγάλη προσβολή για το μουστο. Άλλο.
0: Κάτσε. Τσία με τζατζίκι.
1: Δεν κατουράω ποτέ στο τζατζίκι μου. Τσίσα δεν είπε.
0: Τσία.
1: Τσία, τσία.
0: Ωραία, να σου κάνω φάβα από φασόλια και ροδάκινα. Δεν έχω ροδάκινα όμως τώρα.
1: Δεν σήλα πραγματικά.
0: Δεν είναι πολύ ωραία αυτή η συζήτηση.
1: Θέλω να σε ρωτήσω. Αυτό δηλαδή. Πήρε ένα βιβλίο που λέει φασέι και μαγειρική.
0: Ωραία, κάτσε να κάνω ένα. Και να πάω στην πρώτη συνταγή.
1: Τι λες, το καινούργιο βιβλίο του Κοντιζάιν, όλες αυτές τις συνταγές?
0: Όχι. Μελτζάνε ημάμ με φράουλες. Πάμε να το φτιάξουμε. Μισό λεπτό.
1: Γκαστρωμένη τις έγραψε αυτές τις
0: συνταγές. Καταϊδρωμένες φράουλες το καλοκαίρι.
1: Τι είναι αυτό, μελιτζάνες με φράουλα, μωρέ? Ποιο θα φάει ημάμ με φράουλα? Όχι, πες τη συνταγή.
0: Άσε να το φτιάξω.
1: Ωραία, έλα, πες.
0: Ωραία, λοιπόν. Καταϊδρωμένες είναι οι τελευταίες φράουλες της σεζόν. Mm-hmm, καταλαβαίνουμε mm-hmm, όλοι. Mm-hmm. Θέλουμε μελιτζάνες φλάσκες. Οι φλάσκες είναι.
1: Το τσαρούχι.
0: Που είναι σαν.
1: Ναι, η μεγάλη. Που βάζουμε στα παπουτσάκια.
0: Όχι πλατή.
1: Όχι, όχι.
0: Πλατιά. Αυτές που είναι σαν. Μην πω τώρα.
1: Για γέμισμα. Το emoji.
0: Το emoji.
1: Μπράβο.
0: Ωραία. Θέλουμε κρεμμύδια ξερά, λαδάκι, δεντρολίβανο, μπαχάρι, μαύρο πιπέρι.
1: Πολύ ωραία μεγάλη.
0: Μια τσιμπιά κανέλα σε σκόνη. Μιλόξιδο. Το μιλόξιδο δεν μου αρέσει καθόλου.
1: Ναι, και εμένα μου βγάζει
0: φράουλες και τυρί κατσικίσιο.
1: Τι φράουλες. Πάω πάνω, θα το βάλω για ντρέσι.
0: Λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Καθαρίζουμε τα κρεμμύδια. Λάδι, τα τσιγαρίζουμε βασανιστικά και αργά. Μαλακώνουν, μαγειρεύονται, καραμελώνουν και αυτά. Μετά βάζουμε μετά όλα τα μπαχαρικά. Ανακατεύουμε με ξύλινη κουτάλα. Και μετά έχουμε πλύνει και έχουμε σκουπίσει τις μελτζάνες. Τις έχουμε χαράξει βαθιά χιαστή. Τις ραντίζουμε με ελαιόλαδο. Τις ψήνουμε και όταν μαλακώσουνε. Πότε βάζουμε τις φράουλες, ρε παιδιά?
1: Πραγματικά τι ωραίο τώρα με το κρεμμυδάκι πάνω, μια παπάρα.
0: Και τώρα στα κρεμμύδια που έχουμε καραμελώσει βάζουμε το ξύδι και τις φράουλες.
1: Κοίτα, τελικά έτσι όπως είναι η συνταγή, κάτι εντάξει δεν θα το πολύ καταλάβεις κιόλας στη φράουλα γιατί θα έχει γλυκάνει πολύ.
0: Ναι.
1: Με το κρεμμύδι. Όχι, αυτό δεν είναι φάνηση. Είναι αυτή την παρουσία στο
0: φαγητό. Το δείχνω τη συνταγή.
1: Είναι μια αθλειότητα με τη φράουλα την όμοια από πάνω.
0: Ναι, από μέσα έχει και κανομαγειρεμένες φράουλες.
1: Πάνω, τι έχει βάλει, τι είναι αυτό πάνω του άστρου?
0: Κατσικίσιο τυρί.
1: Α, εντάξει, δεν ξέρω ρε, θα βγάζει μια πολύ γλυκάδα αυτό το φαγητό.
0: Όταν τρως το χαλούμι με τη μαρμελάδα σας πειράζει?
1: Εγώ δεν τρώω χαλούμι με μαρμελάδα. Να
0: μην κάτι τρώμε με μαρμελάδα, τι τρώμε? Κάτι τρώμε με μαρμελάδα, κάποιο
1: εντάξει,
0: τυρί.
1: Πολλά τρώνε.
0: Όταν τρώτε το καρπούζι με τη φέτα σας ενοχλεί?
1: Όχι, αυτό είναι ξεσηκωτικό. Ξεσηκωτικό για να μην πω άλλη έκφραση. Αυτό είναι κάτι μιλάει μέσα μου, φίλε. Η φτώχεια
0: του λαού
1: μου. Πόσο
0: βάζεις συνταγή?
1: Εντάξει, του βάζω ένα 5.
0: Στα
1: 10. Ναι, βάζει, καλά είναι.
0: 5 στα 10 αυτή τη συνταγή.
1: Δεν ξέρω αν θα είναι ωραίο. Καταρχάς δεν θα με χορτάσει αυτό το πράγμα. Πού το λουκάνικάκι του? Πού είναι ένα μικρό αρνάκι?
0: Εγώ μου βάζω 9,5 στα 10.
1: 9,5
0: για τη δημιουργικότητα.
1: Λίγο κοιμάς. Εντάξει, το Masterchef θα πέρναγες με αυτό πια.
0: Φραούλο παπουτσάκια μπορούμε να φτιάξουμε.
1: Θα σε φραούλο παπουτσίσω. Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Απογευματινό σφαίρα 102-2 και φυσικό αέριο. Ένα χώρο γεμάτο ιστορία γίνεται αφετηρία για νέε ιδέε. Το φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργεια, δίνει ενέργεια στη σύγχρονη δημιουργία εκεί όπου ξεκίνησε η ιστορία του, στο βιομηχανικό μουσείο φωτοαερίου στην Τεχνόπολη. Από τι 16 έω τι 29 του Οκτώβρη, μα προσκαλεί να γνωρίσουμε το Water Gas Project. Μία έκθεση όπου νέοι καλλιτέχνε εμπνέονται από το παλιό εργοστάσιο και μα καλούν να δούμε το παρελθόν με μία άλλη ματιά. Ανακάλυψε λοιπόν τα έργα και βρε τι σε εμπνέει στο gasmuseum.gr.
1: Είναι νέα. Είναι προσφορά γνωριμίας και είναι για σένα. Free spins, golden chips και coins για το Noviverse. Γίνονται δικά σου και ξεκινάς να τα αποκτάς από την εγγραφή σου στη Novibet 475. Έπαθλα χωρίς κατάθεση. Ένα πρέπει να ξέρεις. Promote code, code Novi. Τι περιμένεις? Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο novibet.gr.
0: Λοιπόν, και το Σάββατο θέλω να σας πω 17 του Οκτώβρη από τις 2 ως 4 το μεσημέρι, 2 με 4, 2 ώρες εκεί το μεσημεράκι, ο Σφαίρα 102.2 δίνει ραντεβού με όλους εμάς και όλους εσάς στο Athens Metro Mall για μια ξεχωριστή εμπειρία γεμάτη αρώματα, μουσική και εκπλήξεις. Η Νάνση και ο Παναγής θα είναι εκεί. Η Νάνση Αντωνίου και ο Παναγής Τζορτζάτος θα εκπέμπουν ζωντανά από τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Σουπλίν. Το Σουπλίν παρουσιάζει τη νέα συλλογή Σουπλίν Parfum de Lens, ευνεσμένη από το μαγευτικό κόσμο της υψηλής γαλλικής αρωματοποιίας. Έλατε σε ένα λοιπόν ξεχωριστό διήμερο, Παρασκευή και Σάββατο. Αυτή την Παρασκευή είναι αυτό, 16 και Σάββατο 17, για να γνωρίσετε από κοντά τα τρία νέα σαγηνευτικά αρώματα. Και όσοι θα είστε εκεί, θα γυρίσετε και το διαδραστικό τροχό της τύχης και θα κερδίσετε μοναδικά δώρα.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Λοιπόν, χθες πήγα γυμναστήριο, φίλε, μετά από καιρό και είδα διαφορά. Πραγματικά.
2: Τι διαφορά?
1: Το βάψανε. Είναι διαφορά.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10.
3: Ο Σφαίρα 102.2 γιορτάζει το Grand Opening της Κιάμπη στον Πειραιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί στις 12 το μεσημέρι, η Νάνση Αντωνίου και ο Παναγής Ζορτζάτος εκπέμπουν ζωντανά από το νέο κατάστημα Κιάμπη στο Top Park στο Πειραιά. Έλατε να ανακαλύψετε προσιτή γαλλική μόδα για όλη την οικογένεια και να ζήσουμε μαζί μια ημέρα γεμάτη μουσική, παιχνίδια και δώρα. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο νέο κατάστημα Κιάμπη στο Top Park στο Πειραιά, Πειραιός 86. Σφαίρα 102.2. Τα λέμε εκεί. Για σκέψου, τι έκανες πριν από 12 ώρες? Μάλλον ετοιμαζόσου για δουλειά. Όπως και εμείς, αφού στο δικό μας ελαιοποιείο, στο κολυμβάρι Χανίων, οι ελιές που έφτασαν από τους ελαιώνες πριν από 12 ώρες είναι ήδη το φρέσκο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Τέρα Κρέτα. Όταν η ελαιοποίηση γίνεται μέσα σε 12 ώρες, κρατάμε τη φρεσκάδα του καρπού ολοζώντανη. Έτσι, πετυχαίνουμε κορυφαία ποιότητα, περισσότερα θρεπτικά συστατικά, πλούσια γεύση και μεγαλύτερη αντοχή στο χρόνο. Έτσι, βάζουμε όλη την οστιμιά της Κρήτης σε κάθε μπουκάλι. Δοκίμασε Τέρα Κρέτα και θα το αγαπήσεις. Επίσης και εσύ, Τέρα Κρέτα, γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο πολύ.
4: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί? Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
6: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
7: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση, ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
8: Κάθε μέρα

0: τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
1: Ανακάλυψε τα Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Καναπέδες μοντέρνου σχεδιασμού.

0: Κοτσόπουλος Home. Μαρούσι, Παλαιό Φάληρο και στο κοτσόπουλος.gr.
1: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marin Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε.
2: Σφαίρα 944.gr.

0: μικρή ιστορία είναι ένα μονοπάτι του ίδιου μεγάλου δρόμου. Ενός δρόμου που οδηγεί πάντα μπροστά προς ένα καλύτερο μέλλον. Στα κέντρα ειδικής αγωγής μονοπάτι, στο Άργος και στο Ναύπλιο, αυτόν τον δρόμο ανοίγουμε με τις λογοθεραπείες, τις εργοθεραπείες, την ειδική διαπαιδαγώγηση, τη συμβουλευτική από ψυχολόγους και την ευθύνη που αναλαμβάνουμε απέναντι στα παιδιά και στους γονείς που μας εμπιστεύονται τόσα χρόνια. Γιατί υπηρετείς τον σκοπό του κάθε παιδιού όταν δεν σταματάς ποτέ να προσπαθείς. Στο μονοπάτι για ένα καλύτερο αύριο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2751 55 0122 και 2752 0 2710.
1: Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Έχετε ιδέες για το μπάνιο, τα πλακάκια, τα είδη υγιεινής και θέλετε να τις εφαρμόσετε στο καινούριο σας σπίτι ή απλά να ανακαινήσετε το παλιό? Έχουμε μια μεγάλη γκάμα από πλακάκια και είδη υγιεινής επιλεγμένα από τους μεγαλύτερους διεθνείς οίκους αλλά και τους ειδικούς που θα κάνουν το όνειρό σας πραγματικότητα. Συνδυάζουμε την καλύτερη ποιότητα με την πιο προσιτή τιμή με αποδείξεις. Μεταφορά, παράδοση, τεχνική υποστήριξη εντελώς δωρεάν. Επίσης, διαθέτουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες, οικιακό και επαγγελματικό εξοπλισμό. Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Πλακάκια ήδη υγιεινής εξοπλισμός. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520, 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
2: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα δεν βρήκα, αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Και όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει, γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
3: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
2: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαμπάτα.
4: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
5: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
4: Οκ.
5: Τι οκ.
4: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
5: Ε, τότε φύγαμε.
4: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
6: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510-51-558. Σε ξελογιάζει.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
8: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
9: Πώς είπατε?
10: Κρύο! Ας γελάσω!
9: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
11: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
12: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
10: Hyperdesmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρόμ, Ιζομάτ.
12: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
10: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
12: Κωνσταντίνου Ωμικρον Ε. Τσόκρι 2, Άργος.
10: Τηλέφωνο 2751-066500.
12: Σημειώνεις επιτυχία.
13: Είναι 30 πολλά χρόνια.
14: Εγώ δεν το πιστεύω ότι είναι 30, αλλά τέλος.
13: Πόσο να είναι η Μπέλα Χατίπ? Πόσο η Μπέλα Χατίπ ήταν με το Weekend πολλά χρόνια?
14: Ναι, μωριά, δείχνει μου λίγο να τη θυμηθώ.
13: Μισό λεπτάκι.
14: Η Μπέλα είναι αυτή με τα ζυγωματικά, τα ψευτικά. Που έχει βάλει.
13: Τώρα την έχω το
14: μόνο
13: πίσω.
14: Μόνο κόλλο έχεις.
13: Μισό λεπτάκι.
14: Λέω εγώ τι βλέπω. Σκύβει και όλα στο πλάι. Γιατί κάνω αυτή η κίνηση που είναι σαν να σφίγγονται λίγο πριν πάνε τουαλέτα.
13: Καλά, είναι πάρα πολύ. Εμένα η Μπέλα Χατίν μου αρέσει πάρα πολύ.
14: Μένα όχι, μου φαίνεται φουλ ψεύτικη.
13: Τη θεωρώ πάρα πολύ όμορφη. Από τις πιο ωραίες.
14: Την αγγίζει πριν τις πλαστικές.
13: Σταμάτα ρε Θανάση.
14: Εντάξει.
13: Σταμάτα και εμένα με έχεις στα 12. Δεν έχω κάνει πλαστικές, αλλά δεν έχω καμία σχέση. Μεγαλώνει ο άνθρωπος.
14: Ναι, αλλά μεγαλώνεις ωραία.
13: Μην είσαι πολύ. Έχει γυρίσει κακούλη λίγο.
14: Όχι, πάρα πολύ
13: κακό. Μια καλή κουβέντα.
14: Όχι, δεν θα χορτάσω. Δεν θα λοιπόν, πω ούτε μία.
13: Και εγώ λέω να βάλω κι εγώ. Γιατί φοράει μπικίνι με τον αριθμό 30 στο μπικίνι τη.
14: Είναι αυτή 30, ψέματα.
13: Και εγώ λέω να βάλω μπικίνι με τον αριθμό.
14: Βάλε
13: 31.
14: Εσύ. Όχι. Βάλε, ρε παιδί μου, πόσο είσαι.
13: Δεν λέω.
14: Ωραία, βάλε.
13: Όσο είμαι, 32 είμαι, εντάξει.
14: Ωραία, βάλε 3 συν 2.
13: 50.
14: Και μετά βάλε. Και βάλε μετά σε επανάληψη αφαίρεση τον αριθμό που
13: θέλει. Ναι, ναι. Την τετραγωνική ρίζα του 12.
14: Μπορείς έτσι να το βρεις. Πολύ ωραίο.
13: Λοιπόν, έχεις γυρίσει από τη δουλειά, τα παιδιά από το σχολείο και κάπου εκεί ξεκινά το κλασικό. Τι κάνουμε το Σαββατοκύριακο? Αν θέλεις μια διαφορετική οικογενειακή έξοδο, το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο είναι μια ωραία ιδέα. Ένας χώρος που τα παιδιά μαθαίνουν, εξερευνούν, συμμετέχουν μέσα από οργανωμένες ξεναγήσεις, παιδικά πάρτι και ειδικές δραστηριότητες. Και αυτή την περίοδο υπάρχουν τρεις πολύ μικρές νέες αφίξεις. Τρία τυγράκια της Σουμάτρας, δύο αρσενικά και ένα θηλυκό. Γεννήθηκαν πρόσφατα στο πάρκο, είναι περίπου 2 μηνών, έχουν κάνει το πρώτο τους check-up και τα πρώτα τους εμβόλια και μεγαλώνουν με τη φροντίδα της εξειδικευμένης ομάδας. Στη φύση έχουν απομείνει μόλις περίπου 400 τίγρες της Σουμάτρας. Το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ζωολογικών Πάρκων και Ενιδρίων, συμμετέχει σε δράσεις για τη διατήρηση και αναπαραγωγή απειλούμενων ειδών. Άρα, αυτό το σουκού έχουμε ακόμη ένα λόγο να αφήσουμε το καναπέ για λίγο και να βάλουμε την εξερεύνηση στο πρόγραμμά μας.
14: Τι ταιριάζει καλύτερα από μια γεμάτη μέρα, Ελίνα? Μια ωραία μακαρονάδα, σύμφωνο και υπογράφω. Και ακόμα καλύτερα με τα Macwell χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη, που αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 με την επιλογή 3.200 ανθρώπων. Η γεύση παραμένει απολαυστική, όπως τα κλασικά ζυμαρικά, με 60% λιγότερα ζάχαρα. Και είναι τα μόνα ζυμαρικά με διεθνή πιστοποίηση χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη. Σπαγκέτι, λαζανάκι, κρυθαράκι και πένες για κάθε αγαπημένη στεριά, από κιμά και πέστο μέχρι καρμπονάρα. Macwell χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη. Τα αγαπημένα σου στην καλύτερη εκδοχή τους.
13: Λοιπόν, και θέλω να σας πω ότι το Σάββατο αυτό, 17 του Οκτώβρη, από τις 10 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι, γιορτάζουμε το Grand Opening της Κιαμπή στον Πειραιά. Η Νάση Αντωνίου και ο Παναγίος Ντροζάτος λοιπόν παίρνουν τα μικρόφωνά τους και εκπέμπουν ζωντανά μέσα από το νέο κατάστημα Κιαμπή στο Top Parks στον Πειραιά. Θα γνωρίσετε από κοντά την Κιαμπή, το γαλλικό fashion brand με επιλογές προσιτής μόδας για όλη την οικογένεια. Έχει πάρα πολλές εκπλήξεις καταρχάς. Οι 50 πρώτοι επισκέπτες θα κερδίσουν κουπόνι αξίας 20 ευρώ και θα γίνει και ένας μεγάλος διαγωνισμός με δωροπιταγές αξίας 200 ευρώ, 100 ευρώ και 50 ευρώ για να πραγματοποιήσετε αγορές την ημέρα των εγγενείων. Να είστε λοιπόν όλοι εκεί Σάββατο 17 του Οκτώβρη στο Top Park στον Πειραιά, στην Πειραιώς 86. Αυτά τα λέμε πάλι αύριο, Τρίτη, στις 5 το απόγευμα. Ο Θανάσης ο Πασάς,
14: η Ελίνα η Παπίλα,
13: η Ράνια η Κωστάκη έρχεται από τώρα και μέχρι τις 11. Καλή εβδομάδα, φιλιά πολλά σε όλους, να προσέχετε.
14: Φιλάκια! Like.

0: πέρα.
1: Διάβασε για αυτή την κυρία που έδωσε στον Κριστιανό Ρονάλντο 100 ευρώ και ήταν απάτη.
0: Α, του τα έδωσε τελικά.
1: Ναι, έδωσε, ναι, βέβαια. Τρελάθηκα.
0: Γιατί τρελάθηκες?
1: Γιατί έχω δώσει 1000 ευρώ στον Τζορτζ Κλούνι, έχει κόστο να μου τα δώσει.
2: 6 με 10.
3: Πρωινό Σφαίρα.
4: Ο Σφαίρα 102.2 σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό αρωματικό ταξίδι με το Σουπλίν. Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Athens Metro Mall και ανακαλύπτουμε τη νέα συλλογή Σουπλίν Parfum de Lens με 3 σαγηνευτικά αρώματα εμπνευσμένα από την υψηλή γαλλική αρωματοποιία. Και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 2 στις 4 το μεσημέρι εκπέμπουμε ζωντανά με την Άνση Αντωνίου και τον Παναγή Τζορτζάτο. Μια ξεχωριστή εμπειρία γεμάτη μουσική, αρώματα, μοναδικά δώρα και εκπλήξεις. Σουπλίν Parfum Your World. Σφαίρα 102.2, τα λέμε εκεί.
5: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
6: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
5: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Πάμε επόμενη γράμμη.
11: Ναι, εγώ είμαι.
10: Ναι.
11: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
10: Και τι είναι εγώ ρε φίλε, αστρολόγος?
11: Αφού είσαι αστέρι.
12: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
13: Στη θρέψη όλοι μιλούν για το τι προσφέρουν στο φυτό. Στην Decagro μιλάμε για το τι πραγματικά μπορεί να αξιοποιήσει. Κάθε σταγόνα που του δίνεις δεν αρκεί μόνο να το θρέψει, πρέπει να δουλεύει μαζί του. Decastin, νέα γενιά υγρών λιπασμάτων από την Decagro. Με τεχνολογία Artin για στοχευμένη θρέψη, πρέπει να δουλεύει μαζί του. Decastin, νέα γενιά υγρών λιπασμάτων από την Decagro. Με τεχνολογία Artin για στοχευμένη

0: δημιουργήσαμε έναν χώρο ειδικής αγωγής με στόχο να στηρίζουμε κάθε παιδί ξεχωριστά, με γνώση, φροντίδα και αγάπη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία και Messi Play, ειδική διαπαιδαγώγηση και σχολική μελέτη με διαδραστικό πίνακα, ψυχολογική υποστήριξη για παιδιά και εφήβους. Παράλληλα, με τη συσκευή Excellent Brain, υποστηρίζουμε τα παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη συγκέντρωση και την προσοχή, ενώ η θεραπευτική πισίνα προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία θεραπείας και ανάπτυξης. Λόγος και έργο. Γιατί κάθε μικρό βήμα είναι ένα μεγάλο επίτευγμα. Θα μας βρείτε στην Κάναθος πηγή, στην Άρια Ναυπλίου. Λόγος και έργο, Ιωάννα Καρδαμπίκη. Επικοινωνήστε μαζί μας και γνωρίστε τον χώρο μας. Τηλέφωνα 27520 96 064 και 6989 78 8053. Λόγος και έργο. Μαζί σε κάθε βήμα του παιδιού σας.
1: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη, τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό, μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1-1 δώρο.
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
3: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510 76037 και 6944 411 643. Η σίγουρη επιλογή.
4: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Σφαίρα 94,4. Ακούγεται δυνατά.
1: Γύρισα πάλι στα ίδια μέρη και εκεί

0: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο sfera944.gr.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Μόνο όταν ένας αφιγραντήρας μπορεί και συνδυάζει τόσα, αξίζει το όνομα EuroPro. Η ποιότητα πονηρευτήκατε.
3: Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Ξεχωριστές στιγμές γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
5: Ρε μωράκι, πίνασα. Τι καλό θα φάμε?
6: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
5: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
6: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
5: Με αγνά υλικά.

0: Μαύρη 58 στο Άργος. Delivery στο 2751 306 856 από 12 το μεσημέρι έως 4 το απόγευμα. Καταπληκτικές γεύσεις μέχρι την τελευταία μπουκιά.
1: Κατά κίνα φας. Κατά κουζίνα να φας.
2: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
3: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
2: Οκ.
3: Τι οκ.
2: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
3: Τότε φύγαμε.
2: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
4: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510-51-558. Σε ξελογιάζει.
5: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
6: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
7: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα Immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Silka.
8: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.

0: Σφαίρα 94,4. Η απόλυτη μουσική συχνότητα.
1: Όσα δεν λέει η γλώσσα και τα κρατάω μέσα στο στόμα λίγο ακόμα και θα γεμίσω.

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
2: Σφαίρα. Η ώρα είναι 9.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 27510 66580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
3: Δεν πήγα στο σαλόνι.

0: Αμπάντα για μένα ρε μαράκι, για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα, ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα, ηλεκτρικά, κυνηγητικά, ίδια αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
1: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
0: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
2: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
3: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
4: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
5: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως το Σάββατο, βόρεια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα μαλαντικά πασιάς, τώρα 30% φθηνότερα.
10: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
11: Ζαχαροπλαστείο Σοκόλαυση, Βασιλική Λάζου, οι καλύτεροι λουκουμάδες της πόλης.
12: Λουκουμάδες με μέλι, η καρδιά μου σε θέλει.
11: Ζαχαροπλαστείο Σοκόλαυση, Φίδωνος 21, στο Άργος.

0: ο Σφαίρα στο διαδίκτυο sfera944.gr.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση Χονδρική Λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
3: Κάθε παιδί έχει τον δικό του τρόπο να μαθαίνει, να επικοινωνεί και να εξελίσσεται. Στο Λόγος και Έργο δημιουργήσαμε έναν χώρο ειδικής αγωγής με στόχο να στηρίζουμε κάθε παιδί ξεχωριστά, με γνώση, φροντίδα και αγάπη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία και μέση play, ειδική διαπαιδαγώγηση και σχολική μελέτη με διαδραστικό πίνακα, ψυχολογική υποστήριξη για παιδιά και εφήβους. Παράλληλα, με τη συσκευή Excellent Brain υποστηρίζουμε τα παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη συγκέντρωση και την προσοχή, ενώ η θεραπεία. Η θεραπευτική πισίνα προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία θεραπείας και ανάπτυξης. Λόγος και Έργο. Γιατί κάθε μικρό βήμα είναι ένα μεγάλο επίτευγμα. Θα μας βρείτε στην Κάναθος πηγή, στην Άρια Ναυπλίου. Λόγος και Έργο, Ιωάννα Καρδαμπίκη. Επικοινωνήστε μαζί μας και γνωρίστε τον χώρο μας. Τηλέφωνα 27520-96064 και 6989-788053. Λόγος και Έργο. Μαζί σε κάθε βήμα του παιδιού σας.
4: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα «Ο Παρασκευάς» στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα «Ο Παρασκευάς». Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-43-403.
5: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520-70-300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
6: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
7: Τέτοια ώρα. Κυριακάτικα.
6: Οκ.
7: Τι οκ.
6: Οκ, Grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
7: Τότε φύγαμε.
6: Οκ, Grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.

0: sfera944.gr.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο. Σφαίρα, η ώρα είναι 10.
2: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμβροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός

0: γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
1: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
2: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
1: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
2: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
1: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
2: Έμεινες ευχαριστημένη, δηλαδή.
1: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
2: Μωρέ, μπράβο.
1: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
3: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
1: Τηλέφωνα 27 510 76 037
3: και 69 44 411 643.
4: Ξεχωριστές στιγμές γεμάτες φως, μοναδικές εικόνες γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master, δημιουργείς από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master, πυροτεχνήματα και μπαλόνια για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master, πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27 520 23 658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master, πυροτεχνήματα και μπαλόνια, γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
6: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
7: Η ταράτσα σας αξίζει την καλύτερη προστασία όλο το χρόνο. Γι' αυτό οι κορυφαίες εταιρείες μονοτικών προσφέρουν λύσεις που ξεχωρίζουν.
8: Επίλεξε το Isolor της Vehro για ισχυρή στεγανοποίηση και αντοχή ή το High Roof της Vitex με υψηλή ανακλαστικότητα για δροσιά και εξοικονόμηση ενέργειας. Κορυφαία υβριδικά μονοτικά με καινοτόμες φόρμουλες και αντοχή στο χρόνο.
7: Δύο αξιόπιστες επιλογές, μία απόφαση για το σπίτι σας. Προστασία και οικονομία χειμώνα καλοκαίρι. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας Δημοπάνα στο Άργος για να επιλέξουμε μαζί την καλύτερη λύση για την ταράτσα σας και στις πιο συμφέρουσες τιμές.
8: Δημήτρης Δημοπάνας, πρώτο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου, στο Άργος. Τηλέφωνα 27 510 29 730 και 29 165.
9: Σφαίρα.

0: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. Έξι άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
1: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
3: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
4: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
5: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520-97782.
6: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό, τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει, τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510 51 558. Σε ξελογιάζει.

0: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο sfera944.gr.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
2: Σφαίρα. Η ώρα είναι 11.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
3: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
4: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
5: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
6: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
7: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
8: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
9: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
10: Μόνο όταν ένας αφιγραντήρας μπορεί και συνδυάζει τόσα, αξίζει το όνομα EuroPro. Η ποιότητα πονηρευτήκατε.
11: Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή

Έκανες λάθος να γελάσεις κι αυτό το πάθος όπως τ' άλλα να περάσεις. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες, ωστόσο. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες, ωστόσο.

0: παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
3: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
4: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
5: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115.

Την πρώτη μέρα αψυχή σαν πιόνι, αγνώριστη, αμίλητη, σκληρή και μετακίνητη. Τη δεύτερη μια βόλτα ως το μπαλκόνι. Το πάλεψα, δεν νίκησα, με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω, μα όσο κι αν με έτεινα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι

με κρυψά στο στρώμα. Εγωισμό στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση.

θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε, θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

0: ο Σφαίρα στο διαδίκτυο sfera944.gr. Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα, η ώρα είναι 12.
1: Σφαίρα.

Απόψε δεν θα κοιμηθώ, στα όνειρα μου θα καθώ και μες στη μοναξιά μου. Ποιος είμαι, ψάχνω για να βρω

0: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
3: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μία εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
4: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
5: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
6: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
7: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
8: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
9: Καλησπέρα και καλή βραδιά. Μη μ' αγαπάς.

0: sfera944.gr.
1: Η ώρα είναι 1:30.

προβλήματα. Η αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.

19 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ. Η πρώτη παρέα της σεζόν με καλεσμένη την Ιουλία Καλυμάνη. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.

0: των 2,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.
1: Παρέα στον Σφαίρα.